0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Μια σταγόνα από σαμπάνια κυλάει στο χαλί και σβήνει αργά σαν μικρή νυχτερινή κολυμπητές.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: O eski paltom, her biri ayrı okşar. Yaşattığım acılar, her biri ayrı okşar.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Μέρα μαγιού μου μίσεψες. Ήταν συνεπώς επιτακτική η ανάγκη της αριστεράς μετά το 1936 για μια εναλλακτική εθνική ταυτότητα, επαρκώς γιωμένη στην κοινωνία και την ιστορία, επαρκώς καλλιτεχνικά και πολιτιστικά στερεωμένη, έτσι ώστε να σταθεί με αξιώσεις ως η αυθεντική απέναντι στην κυρίαρχη, τη θεσμικά στηριγμένη εθνικοφροσύνη της δεξιάς, απέναντι στους κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους και του παρακράτους. Το μόνο που απέμενε στην αριστερά ήταν η διεκδίκηση της πολιτισμικής ηγεμονίας, ή δυνατόν στο προνομιακό γήπεδο του αντιπάλου της, στον τόπο του έθνους. Σε αυτήν την πιεστική, τη σχεδόν υπαρξιακή ανάγκη της μεταμφιλιακής αριστεράς θα συνεισφέρει ανάμεσα σε άλλους και ο Μίκης Θεοδωράκης με τα μόνα εργαλεία που κατήχε, με κλειδιά και νότες πάνω στις γραμμές του πενταγράμμου. Από τις δουλειές του Θεοδωράκη, αυτή που πρώτη συνεισφέρει στο ζητούμενο μια εθνική ταυτότητα γιωμένη στη λαϊκή κουλτούρα και τους αγώνες του λαού, είναι η μελοποίηση εκείνων των μεσοπολεμικών ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου. Το 1958 στο Παρίσι, όπου βρισκόταν για σπουδές, φτάνει στα χέρια του Επιτάφιος, ο οποίος κυκλοφόρησε ξανά το 1956 από τις εκδόσεις Κέδρος με την προσθήκη 6 επιπλέον ποιημάτων. Ο Θεοδωράκης μελοποιεί τα 8 από τα 20 και το 1959 στέλνει τις παρτιτούρες στην Ελλάδα, στο Μάνο Χατζηδάκη, τον ομότεχνο και συνομήλικό του. Ήταν τότε και οι δύο μόλις 36 χρονών, μα όχι και ομοειδεάτη του. Ο Χατζηδάκης, κουβαλώντας τους δικούς του δαίμονες, επικεντρώνεται στη διάχυτη θρησκευτικότητα που διαπνέει τόσο το αρχικό γεγονός όσο και τα ποιήματα. Ο νεκρός Τάσος Τούσης στην ξύλινη πόρτα με γερμένο το κεφάλι δεξιά και τα χέρια ανοιγμένα είναι ο ίδιος ο εσταυρωμένος, ο Ιησούς Χριστός που ξεψυχά στον ξύλινο σταυρό και η Κατίνα Τούση Θεοτόκος Μαρία που τον μυρολογεί. Ο πόνος της ίσως και να είναι ο πόνος του λαού που προσδοκά Ανάσταση, μα μυρολατρικά με αποδοχή και καρτερία ο Επιτάφιος είναι ο Επιτάφιος θρήνος της Μεγάλης Παρασκευής. Ο Χατζηδάκης ενοχιστρώνει τα ποίηματα, καταφανώς υπ' αυτή την οπτική. Ρίχνει το βάρος στη λυρική πλευρά του έργου και αναθέτει ταιριαστά την ερμηνεία τους στην Ανά Μούσχουρη. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, αν και πολλαπλά ενδιαφέρον από μουσική και ευρύτερη αισθητική άποψη, δεν κατάφερε να συναντηθεί με το ευρύ κοινό. Η μουσική φόρμα απευθυνόταν στην καλλιεργημένη μερίδα της αστικής τάξης, η οποία ισχνεί. Έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε παρά να σταθεί καχύποπτα απέναντι σε τραγούδια με κινηματικές παραδηλώσεις. Η αριστερά από τη μεριά της και τα λαϊκά στρώματα που νοιάζονταν να εκπροσωπήσει δεν αναγνώριζαν τίποτα από τον εαυτό της, από τις συμπεριφορές, τις προσδοκίες και τις στοχεύσεις τους στην εκλεπτισμένη όσο και εθλιμμένη μουσική γραμμή του Χατζηδάκη. Επιστρέφοντας στο Παρίσι το 1960, ο Θεοδωράκης ενοχιστρώνει ξανά τον Επιτάφιο, δοκιμάζοντας και πετυχαίνοντας ό,τι εξ αρχής φαίνεται πως στόχευε, να συνομιλήσει ουσιοδός με το λαϊκό τραγούδι και τη λαϊκή κουλτούρα της εποχής του. Τα μαντολίνα και οι κιθάρες παραχωνούν στη θέση τους στο κακόφημο Μπουζούκι και η Νανά των Οδείων στο Γρηγόρη Πιθικότσι, ένα τραγουδιστή του λαϊκού περιθωρίου. Στη νέα του εκτέλεση, το Μέρα Μαγιού παραμένει μυρολόι, αλλά ξαναπλασμένο στο ρυθμό του ζεμπέκικου παραμένει θρήνος, μα θρήνος δωρικός, όπως θα τέριαζε στην στερεότυπη και επιθυμητή τότε εικόνα του λαϊκού αγωνιστή, ο οποίος όντας τσακισμένος μπορεί και πρέπει να θρηνεί, μα συγκρατημένα, με αξιοπρέπεια. Μαζί με τα μουσικά μοτίβα ανασύρονται από τη λαϊκή κουλτούρα και μοτίβα αισθητικά, μοτίβα αξιών και βαθιά ριζωμένων νοοτροπιών. Τα τραγούδια του Επιταφείου και πρωτίστως το Μέρα Μαγιού αγκαλιάστηκαν από τα λαϊκά στρώματα αμέσως με την κυκλοφορία τους. Όχι μόνο διότι αντλούσαν από το δικό τους κόσμο, από τη μνημονική δεξαμενή των ταπεινών και ηττημένων, ούτε μόνο διότι σμίλευαν τον κόσμο τους με ήχους και ρυθμούς οικείους, αλλά επίσης διότι ανύψωναν τον κόσμο τους. Προσέδιδαν κύρος στα τότε καταφρονεμένα μετουσιώνοντάς τα σε υψηλή τέχνη, σε ποίηση και συμφωνική μουσική. Διακρίνοντας το έργο και στην επιτυχία του ένα απρόσμενο δρόμο για την πολιτισμική της ηγεμονία, η κομματική αριστερά, η ΕΔΑ, θα αγνοήσει τελικώς την δυστυμία της απέναντι στον Μπουζούκι και τον κληρονομημένο από το Μεσοπόλεμο φόβο της, μη και τυχόν συνταυτιστεί με τους παραβατικούς και παραχμιακούς ρεμπέτες. Δεν αστόχησε. Ο αντρίκιος πόνος του Επιταφείου από κοινού με όσα ακολούθησαν, κυρίως την τελετουργική παράκληση του Άξιον Εστί και την ηρωική ανάσταση της Ρωμιοσύνης, θα συγκροτήσουν
ένα ελληνολαϊκό σύμπαν ικανό να αυξήσει κατά πολύ την πολιτισμική εμβέλεια της πολιτικά στριμωγμένης αριστεράς. Με τη μελοποίηση και το άπλωμά του στο στόμα των πολλών, το Μέρα Μαγιού αποσπάστηκε βέβαια από την αποκλειστική σύνδεσή του με τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, αλλά κουβάλαγε πάντοτε τις αριστερές και εθνολαϊκές του παραδηλώσεις, που άλλωστε ανανεώνονταν διαρκώς από τις πολλαπλές μα ομόλογες χρήσεις και αξιοποιήσεις του. Με αυτό, για παράδειγμα, συνόδευσαν πολλοί και τον Γρηγόρη Λαμπράκη στην τελευταία του κατοικία. Αν ποτέ γίνονταν να απομονωθεί στεγανά από το ιστορικό και κοινωνικό του πλαίσιο, αν για παράδειγμα μια δόκιμη μετάφρασή του διαβάζονταν σε ένα ανυποψίαστο αλλοεθνές κοινό, κανένα από τα χρώματά του δεν θα αναδύονταν. Στην Ελλάδα όμως του 60 και του 70, αλλά και του 80, όποιος το άκουγε ένιωθε ευθύς πως όχι μόνο παραπέμπει στην αριστερά, αλλά πως καθαγιάζει την αριστερά, ταυτίζοντάς την με την ψυχή του λαού, που με τη σειρά της δεν είναι άλλη παρά η αυθεντική ψυχή του έθνους. Έτσι φαίνεται να συμβαίνει. Το αρχικό γεγονός περνάει στη συλλογική μνήμη εφόσον μεταπλάθεται αισθητικά και εφόσον συνακόλουθα φορτίζεται συναισθηματικά και ανυψώνεται ηθικά, αλλά με τις πολλαπλές αξιοποιήσεις και χρήσεις του αυτονομείται τελικώς από το αρχικό ιστορικό του πλαίσιο και επιτελεί ευρύτενες λειτουργίες, άλλοτε εξεγερτικές, άλλοτε απλώς συσπηρωτικές, μα σε κάθε περίπτωση ταυτοτικές λειτουργίες ενός κινήματος. Αργότερα, μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, ο ματωμένος Μάης του 1936 έγινε επίσης κινηματογραφική ταινία με σκηνοθέτη τον Τάσο Ψαρά το 1976 και στοχαστικό ντοκιμαντέρ με σκηνοθέτη τον Φώτο Λαμπρινό και αφηγητή τον ιστορικό Αντώνη Λιάκο το 1984. Τα έργα αυτά, όπως και αρκετές δημοσιεύσεις και αφιερώματα σε εφημερίδες και περιοδικά, αποτυπώνουν και επιχειρούν να κατευθύνουν τις επαναστατικές αναζητήσεις της πρώτης μεταπολιτευτικής περίοδου, με περιορισμένη ωστόσο επιτυχία και μάλλον περιχαρακωμένη στους κύκλους της άκρας αριστεράς, η ταινία του Ψαρά έκοψε όταν προβλήθηκε στις αίθουσες μόλις 5.210 εισιτήρια. Σε κάθε περίπτωση, τίποτα από τα μεταπολεμικά δεν συγκρίνεται με την επίδραση που άσκησε το ποίημα του Ρίτσου, το οποίο ως τραγούδι πέρασε στο στόμα των πολλών και συνέβαλε στην ηθική αμαύρωση της δεξιάς, της προδικτακτορικής κυρίως, και στην ισόποση πίστοση ενός ηθικού και εθνικού πλεονεκτήματος της αριστεράς. Πρόσφατα έμαθα πως ο Ανδρέας, εκείνος που μόνος χόρευε το πονεμένο ζεμπέκικο σε ένα καταγώγιο του Κολονού, έφυγε από τη ζωή πριν τελειώσει η δεκαετία του 80, όταν ήδη η ελληνική κοινωνία γινόταν πιο ευρωπαϊκή, πολύ αισιόδοξη και υπερβατική, επιδεικτική για τα γούστα και τις αντοχές του. Ήταν αναμφίβολα ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους μιας αριστερής κουλτούρας παλαιάς κοπής, για την οποία η παραδοσιακή αρενοπότητα και η αρετή που άκουγε στο όνομα Λεβεντιά συνδέθηκε με τον πολιτιστικό σύμπαν μιας αριστεράς που ηττημένη και παραγωνισμένη δεν είχε άλλο τρόπο να υπάρξει παρά αναδεικνύοντας τα τραύματά της. Μια αριστερά που, διαβάζοντας την ύπαρξή της ως την πεμπτουσία ενός βασανισμένου έθνους, μπόρεσε να μεταπλάσει με τέχνη και στάση ζωής την πολιτική ήττα σε ηθικό θρίαμβο, τόσο τουλάχιστον όσο χρειάζονταν για να αντέξει στα πέτρινα χρόνια που ακολουθούσαν ως την πτώση της δικτατορίας. Καθώς όμως πυκνά το απέδωσε ο Τίτος Πατρίκιος, ήταν χρόνια δίσεκτα και η αντοχή ο μόνος τρόπος επιβίωσης. Ας μην σταθούμε λοιπόν κοινικά, ηρωνικοί ή με ψήμπινοι με τον Ανδρέα. Ας τον αφήσουμε να χορεύει περπατητά με βουβό πόνο και συγκρατημένες κινήσεις εκεί που μόνο μπορεί πλέον να υπάρξει. Σε ένα τόπο οικείο, μαζί και ανίκιο, στον τόπο της ιστορίας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: 943 Interveten Sports.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9:43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

ήχους από τη σύνθεση του Σταμάτη Κραουνάκη για το νέο κόμμα, ο Αλέξης Τσίπρας μετρά αντίστροφα ένα 24ωρο πριν κάνει ο ίδιος τα αποκαλυπτήρια του ονόματος και του σήματος του νεοφορέα στο Θησείο. Από την Κυριακή το μεσημέρι, στο στρατηγείο της Φιλελλήνων μπήκαν και οι πρώτες υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα βάζει ψηλά τον πύχη για το νέο φορέα στις επόμενες εκλογές.

σε ό,τι αφορά την πληρωμή, όπως περιγράφει το νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση, θα γίνεται μέσω λογαριασμών ρεύματος, θα πηγαίνει κατευθείαν στα ταμεία των Δήμων. Αν κάποιοι κάνουν 3 μήνες να πληρώσουν το λογαριασμό ρεύματος,

0: Σήμερα λοιπόν στις 11 το πρωί, δύο τουρκικά οπλισμένα F-16 μπήκαν στο ΕΦΑΕ Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης και όταν παραβίασαν τον αέριο χώρο στη Λίμνο, τα δύο ελληνικά F-16 που τους παρακολουθούσαν άρχισαν την εμπλοκή. Ήταν μια εμπλοκή αρκετά σκληρή από ό,τι μας λένε οι πηγές μας. Γρήγορα κέρδισαν το τακτικό πλεονέκτημα οι Έλληνες πιλότοι και τους καταδίωξαν οθώντας τους να βγουν από το ΕΦΑΕ Αθηνών μεταξύ Λέσβου και Χίου.
1: Γίνεται τώρα, πιέζουν οι Τούρκοι πολύ.
0: Πιέζουν οι Τούρκοι, σύμφωνα με τις διαρροές που υπάρχουν στον τουρκικό τύπο, αρχές Ιουνίου θα έρθει το νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα. Την ίδια περίοδο θα είναι όλος ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο με το πρόσχημα της άσκησης Θαλασσόλικος 2 σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο. Η τουρκική ακτοφυλακή στο κέντρο του Αιγαίου θα έχει άσκηση έρευνας και διάσωσης και 1η Ιουνίου θα έχουν και γενική άσκηση κινητοποίησης σε όλα τους τα αεροδρόμια.
2: Ο Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται να βάλει νέο φόρο στα ακίνητα διαμέσου των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και διαμέσου των Δήμων. Και οι Τούρκοι αλωνίζουν και πάλι στο Αιγαίο. Και εσείς παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή του 943 Intervet & Sports και η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά σήμερα, 26 Μαΐου, πάει και ο Μάιος 2026.

Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν σε όλους εσάς αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι που είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Θα είμαστε μαζί σας από τώρα μέχρι τις 9 και για ένα ακόμα πρωινό ανοιξιατικό καλοκαιρινό θα επιχειρήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητος.

0: Η Κουτσοκώστα, τα βλέμματα στρέφονται αύριο στο Θησίο. Εκεί ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τα αποκαλυπτήρια της νέας του ομάδας, μιας και ο ίδιος αρέσκεται να μιλά έτσι με ποδοσφαιρικούς όρους. Και φυσικά αυτά τα αποκαλυπτήρια και οι συνεχείς προετοιμασίες πυροδοτούν αμύωτη ένταση, πολύ μεγάλη νευρικότητα στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, στους πρώην συντρόφους του.
1: Ακριβώς, όπως άλλωστε και πριν από λίγο διαμήνυσε με νέα ανάρτηση στο Instagram, η ώρα έφτασε. Αύριο θα δούμε την ολική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό και μάλιστα, όπως μας λένε συνεργάτες του, αύριο θα είναι η δική του μέρα, η μέρα που θα ανακοινώσει το κόμμα του και θα πρέπει να περιμένουμε μια βαθιά πολιτική ομιλία. Το επιτελείο του λέει ότι όλα είναι έτοιμα, περιμένουν πολύ κόσμο. Ανάμεσα μάλιστα σε αυτόν τον κόσμο που περιμένουν, πέρα από πολίτες, γιατί αυτό το οποίο λένε είναι ότι θέλουν να απευθυνθούν στην κοινωνία, θα είναι και πολλά στελέχη του πάλι ποτέ ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε να δούμε εν ενεργεία βουλευτές, γιατί κυρίως ο ίδιος δεν θέλει να φανεί ότι παρεμβαίνει με κάποιο τρόπο στα εσωτερικά των υπολείπων κομμάτων. Άλλωστε...

0: Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Αύριο είναι η επίσημη εκδήλωση αναγγελίας του πολιτικού σχηματισμού του κύριου Τσίπρα, με τις προετοιμασίες στην Αμαλίας να είναι πυρετόδης. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι μαζί μας. Υποθέτω ότι πλέον είναι απλώς οι λεπτομέρειες.
1: Ναι, και σίγουρα αύριο ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει μια επίδειξη δύναμης, να βγάλει μια δυνατή εικόνα, έτσι ώστε το πλασάρισμά του στις πρώτες δημοσκοπήσεις να είναι αυτό που θα ήθελε. Αυτό που θα ήθελε τι είναι? Σίγουρα η δεύτερη θέση, ξεκάθαρα, χωρίς αστερίσκους. Ασφαλώς το κομβικό που περιμένουμε όλοι αύριο είναι το όνομα. Ναι. Και εδώ δεν έχουν διαρρεύσει και πάρα πολλά πράγματα. Προσπαθούμε με σήματα να καταλάβουμε πού μπορεί να το πάει. Γιατί είδαμε, Χριστίνα, το μπλε και το κόκκινο. Πατρίδα και αριστερά. Πατριωτική αριστερά. Θα αναφέρεται μέσα στη διακήρυξη. Ή άλλα κομμάτια της διακήρυξης. Η νέα πορεία, η συμπόρευση των πολιτών, η κυβερνός αριστερά. Προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε πού μπορεί να κινηθεί. Αλλά είναι το αυριανό μυστικό. Θα υπάρχει ένα βίντεο έκπληξη, το οποίο και αυτό το αναμένουμε. Να δούμε αν θα ανέβουν και συνεργάτες του μετά, στο τέλος της εκδήλωσης, πάνω μαζί του.

πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.

0: φυσικά την Ακρόπολη, τι άλλο θα μπορούσε, το φεγγάρι. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, όταν θα αρχίσει να μιλά ο πρόεδρος πρωθυπουργός παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, νύχτα θα είναι, θα έχει τελειώσει και η εκπομπή μας. Ο κόσμος ελπίζει το επιτελείο του πόλης, όχι γνωστός, βουλευτές με τίποτα.
1: Στρογγυλή εξέδρα.
0: Ναι.
1: Θα περπατάει όταν θα μιλάει.
0: Δεν είμαι βέβαιη, γιατί υπάρχουν...
1: Σε αυτό δημιουργεί μια αμεσότητα, το έχουμε δει τελευταία.
0: Είναι ένα φορμάτ το οποίο ήθελε να υπάρχει. Ναι. Πρόσεξε, και είναι ένα φορμάτ που κυριαρχεί που κυρίως στην Αμερική, όπου το επιτελείο Τσίπρα έχει δανειστεί πολλά και ενσωματώσει στοιχεία.

Το comeback του Αλέξη Τσίπρα λοιπόν σήμερα το απόγευμα στις 8 η ώρα στο Θυσίο. Αναμφιβόλως και ό,τι και αν πιστεύει κανείς και για τον Τσίπρα και για την αριστερά και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για όλα, αναμφιβόλως πρόκειται για ένα πολιτικό γεγονός το οποίο θα έχει συνέπειες στον πολιτικό χάρτη της χώρας, αλλά κατά την άποψή μας θα έχει σοβαρότατες συνέπειες και για τον χώρο της αριστεράς, κάτι άλλωστε που είναι λίγο πολύ και αυτονόητο.

0: Και πήραμε 20% και υπήρξε ένας πανικός.
1: Δεν πάει
0: μέσα σε μια γενική κατάρρευση της αριστεράς και της κεντροαριστεράς σε όλο τον κόσμο υπήρξε ένας πανικός, διότι είχε καλομάθει στο 32-33
2: ο κόσμος. Βετεράνος, παλέμαχος,
0: το οποίο όμως ήταν
2: 70 βάλε, μιλάει τώρα για το κόμμα του Τσίπρα
0: θέλω να πω ότι
2: στην πρωινή εκπομπή του Sky. Έμπειρος τέλεχος βεβαίως, για να ακούσουμε.
0: Τελειώσαν τα 35άρια, τα 40άρια, τα 30άρια ακόμα πιστεύω.
1: Επί τον εγκύρο δεν τελειώσανε, αυτό είναι το περίεργο.
0: Μπορεί να έχουν τελειώσει. Το γεγονός ότι ο Τσίπρας με την εμπειρία την οποία έχει και χωρίς κανένα πανικό και ξεκινώντας αυτή τη φορά με πιο σταθερές βάσεις από ότι το 12-15, γιατί το 12-15 υπήρχε μια σαρωτική κίνηση από τα κάτω, ναι, η οποία ερχότανε, η οποία όμως ήτανε πλατείες αγανακτισμένων, τούτο το άλλο, αυτό δεν κουλαντριζόταν εύκολα.
1: Ναι, πάντως...
0: ήτανε...
3: ήταν, και στο χάρι
0: αυτή
3: να
0: τη στιγμή υπάρχει μια μεγαλύτερη συμπαγή.
1: Εγώ ρωτώ.

0: Και τώρα αυτή...
1: Σε ποιο ερώτημα.
0: Ήταν. Εγώ τώρα τη θέλω να απάντησα, θα πω και θα καταλάβεις.
1: Ωραία, πάρεις το ερώτημα.
0: Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή το ζούμε. Και το ζούμε με μια μεγάλη απορία. Όποιος μπορεί να μου λύσει αυτή την απορία, ξεκινώντας από τον κύριο Πουρναρά, στο 69-39-943-943, εσύ μην το στείλει μήνυμα στην πέστη μου.
1: Ναι,
0: άμα μπορείς.
1: Ναι. Λοιπόν, αν μπορώ.
0: Τι έχουμε, τι κυβέρνηση έχουμε σήμερα, τον ρωτήσανε πριν 20 χρόνια. Τι έχουμε, τι.
1: Προεδρευόμουν κοινοβουλευτική δημοκρατία.
0: Όχι.
1: Αν εννοείς το τι πολίτευμα έχουμε.
0: Τι πολίτευμα ήθελα να πω. Και καλά έκανες και με διόρθωσες.
1: Ναι.
0: Κληρονομική δημοκρατία,
1: ναι.
0: Τηλεοπτικού δικαίου.
1: Κληρονομική δημοκρατία τηλεοπτικού δικαίου.
0: Και μάλιστα. Τώρα έχουμε την κληρονομική δημοκρατία να πλακώνεται με το τηλεοπτικό δίκαιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το quiz, ποιος θα κερδίσει. Κληρονομική δημοκρατία, ο ανιψιός του, ο ανιψιού του θείου, τον θείο, τον θείο, τον μπαμπά, τον παππού. Που, κληρονομικά,
1: ναι,
0: δεν πάει.
1: Ωραία, ναι.
0: Όταν φεύγει κάτι από τη ζωή, δεν δίνει το σπίτι του, το αυτοκίνητό του.
1: Κληρονομιά, κληρονομιά.
0: Δεν είναι και την πρωθυπουργία.
1: Ναι, απλά πρέπει να κάνεις και αποδοχή κληρονομιάς.
0: Ναι, την έκαναν όμως.
1: Την έχουν κάνει την αποδοχή.
0: Την έχουν κάνει την αποδοχή.
1: Ωραία.
0: Τηλεοπτικού δικαίου Μαρινάκης.
1: Ναι,
0: αλήθεια. Άρα, αυτό. Όταν έχουμε κληρονομική δημοκρατία τηλεοπτικού δικαίου και αυτοί δύο πλακώνονται τώρα.
1: Ναι.
0: Ποιος θα κερδίσει, 69-39-943-943. Όχι με ποιον είστε, ποιος πιστεύει ότι θα κερδίσει. Η πρώτη ερώτηση είναι στον κύριο Πουρναρά. Μην το γράψει.
1: Πρέπει να το σκεφτώ τώρα.
0: Και εσείς να το σκεφτείτε και περιμένω.
1: Στην ατζέντα της ημέρας, πέρα από το κόμμα Τσίπρα σήμερα που παρουσιάζεται στις 8, στις 8 έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Αυτό είναι μετά.
1: Έχουμε και,
0: είναι παλιό.
1: Τι μετά, το πρωί.
0: Καριστιανού δεν θα πάρει ο πάγο.
1: Καλά, εντάξει, έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο όμως.
0: Έλα, και αυτό έχουν κάθε μήνα. χρόνια τώρα.
1: Ναι, αλλά πρόσεχε τώρα.
0: Και χωρίς ρούλα.
1: Έχουμε εισήγηση από την κυρία Κεραμέο στον Υπουργό Εργασίας για το νομοσχέδιο εργασίας, το οποίο θα φέρνει ισότητα στις αποδοχές μεταξύ γυναικών και αντρών.
0: Περίμενα, κάτσε να φτιάξω λίγο την καρέκλα, λίγο τα ακουστικά, γιατί για ξαναπέσω.
1: Κάπως μπερδεύτηκες τώρα.
0: Ναι, κάπως μπερδεύτηκες.
1: Έχουμε εισήγηση από την κυρία Κεραμέο σήμερα.
0: Ναι. Ναι.
1: Για ισότητα, για ίσες αμοιβές ανδρών γυναικών.
0: Αυτό μου ακούγεται πολύ καλό, γιατί μπορεί να φτάσω το μισθό της γυναίκας μου.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αυτό μου ακούγεται πολύ καλό. Εσένα πώς ακούγεται, καλό δεν ακούγεται?
1: Εμένα μου ακούγεται άριστο.
0: Ναι, και εμένα, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να φτάσω πιο πέρα.
1: Να δούμε ποια θα είναι η εισήγηση ακριβώς. Εμένα μου ακούγεται άριστο.
0: Και εγώ σου είπα, θα φτάσω το μισθό της γυναίκας μου.

0: Δεν μου είπες όμως τελικά, θα πάει στον Αεροπάγο σήμερα.
1: Είναι να πάει σήμερα, κυρία Καριστιανού, στον Αεροπάγο.
0: Ναι, είναι να πάει σήμερα.
1: Για να καταθέσει τις υπογραφές για το κόμμα.
0: Γιατί, κοίταξε.
1: Γιατί πηγαίναμε από αναβολή σε αναβολή.
0: Ναι, κανονικά πρέπει να πάει σήμερα, διότι όταν θα πάει η κυρία Καριστιανού στον Αεροπάγο.
1: Πρέπει να είναι παλιά.
0: Μπορεί να κλέψει κάτι από το φανταχτερό που ετοιμάζει ο κύριος Τσίπρας το βράδυ. Τώρα, φανταχτερό. Με μπαρτσαλιώμα. Γιατί αν δεν έρθει. Συγγνώμη, χωρίς Γιαμάλ. Και χωρίς Λεβαντόφσκι.
1: Είναι η Μπαρτσελόνα.
0: Δηλαδή, τι Μπαρτσελόνα θα μας πει. Δηλαδή, έλεος. Χωρίς Γιαμάλ. Εσύ όμως δεν έχεις γυρίσει ακόμα να δω. Φοράς φανέλα Γιαμάλ ή φοράς φανέλα
1: Γιαμάλ. Θα γυρίσω στο διάλειμμα και θα κάνω και θα σου κάνω. Θα δείχνω τη φανέλα πίσω. Πώς σκέφτεσαι να βάζουν γκολ που πάνε στην κερκίδα.
0: Και βάζω τα δαχτυλάκια
1: και δείχνουν πίσω. Δεν θα σου το κάνω μετά το διάλειμμα.
0: Πρόσεξε, μην τη βγάλεις γιατί έχει κάρτα ενώ την ώρα του αγώνα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Πάμε και στα μηνύματα, έχουμε αρκετά μηνύματα. Την καλημέρα μας στον Δημήτρη, στον Θανάση, στον Κώστα. Καλημέρα, καλημέρα, λέει ο Κώστας, εδώ είμαστε. Ο Γιώργος, καλημέρα στον όμορφο και στον έξυπνο. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι πιο κολακευτικό, Γιώργο, για σένα. Ποιο θες να επιλέξεις. Έχουμε την ακριότερη βενζίνη με φόρο. Λέτε ύστερα από την δήλωση του Υπουργού Γεωργιάδη να έχουμε και χωρίς φόρο την ακριβότερη. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει ο Γιώργος. Ο Πάμφωτο, όμορφες καλημέρες στην διπλή παρέα. Η εθαλομίχλη του φανατισμού και της διαπλοκής σταμάτησε πάνω από το ΆΚΑ. Χιλιάδες άγγελων δοξολογούσαν το τόπι, ενώ πολλά ανθρώπινα υλικά ενώθηκαν στην καύση του κέρδους τους. Κρίμα για τους πολίτες της χώρας. Καλημέρα στον Πάμφωτο. Ο Χάρης λέει καλημέρα. Αυτός που δεν θα κερδίσει σίγουρα δεν είναι ο Αλαφούζος και οι συκοφάντες.

0: Χάρη, αν μπορεί να μας βοηθήσεις, να το, μας το εξηγήσεις τι λίγο τι εννοείς, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα. Συγγνώμη. Εμείς βεβαίως θα συνεχίσουμε. Καλημέρα Μανουέλα, καλημέρα Γιάννα, γεια σου Μανώλη. Θα συνεχίσουμε, θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας ακόμα και στο δεύτερο μέρος. Που στο δεύτερο μέρος όμως έχουμε και μια συνέντευξη. Τι έχουμε σήμερα?
1: Ναι, θα πάμε λίγο και προς το Πασόκ με την κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη. Είναι η γραμματέας θεσμών του κόμματος.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι από αύριο, επειδή θα λείπει ο Αργύρης Οντινόπουλος, θα είμαστε μαζί από τις 7.
1: Ναι,
0: και αύριο θα αναλύσουμε.
1: Για 3-4 μέρες, έτσι.
0: Ναι, και αύριο θα αναλύσουμε πάρα πολύ το νέο, τα νέα, το, τα, θα το εξηγήσουμε, χαράτσι, που έρχεται, που ήρθε, έρχεται στα κίνητα.
1: Ναι.
0: Για όλους. Αυτά για τα που θα μάθετε αύριο. Αν δεν τα ξέρετε, ίσως έχουν διαβάσετε ήδη από κάπου, γιατί εμείς θα έχουμε και τους ανθρώπους να μας τα εξηγήσουν. Έρχονται να μπουν στο ρεύμα. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα σου βάλω έναν φόρο και όποτε έχεις τον πληρώνεις θα σου κάνω και 70 δόσεις, γιατί 120 δεν κάνω ή κάτι άλλο. Αν δεν τα πληρώσεις αυτά που θα σου βάλω τώρα, κόβεται το ρεύμα. Αυτός που το σκέφτηκε πραγματικά ήταν πολύ καλός. Κόβεται το ρεύμα αν δεν πληρώνεις το νέο χαράτσι για τα ακίνητα. Μιλάμε για έναν έμφυα που τόσο καιρό τον θεωρούμε όπως τον θεωρούμε. Μιλάμε για έναν έμφυα που καταργηθεί. Δεν έχει καταργηθεί έμφυα από την κυβέρνηση αυτή. Ήταν πριν θα καταργηθεί.
1: Ήταν προεκλογική δέσμευση ότι θα καταργηθεί ο έμφυα.
0: Μαζί με τον νόμο Κατρούγκαλ.
1: Μαζί με τον νόμο Κατρούγκαλ. Ναι.
0: Επειδή έχουν καταργηθεί αυτά και ο νόμο Κατρούγκαλ, όπως καταλαβαίνετε, συνταξιού και έχει καταργηθεί και ο έμφυα, όπως καταλαβαίνετε, όσοι πληρώνουμε, έρχεται ένα νέο χαράτσι. Υπερδιπλάσιο θα είναι, θα το εξηγήσουμε αύριο. Υπερδιπλάσιο θα είναι και θα μπαίνει στο ρεύμα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ πολύ ωραίο, πολύ πολύ ωραίο νέο που θα τα αναλύσουμε αύριο. 7 με 10 αυτό θα λέμε. Μέχρι να δούμε πόσο θα δώσει ο καθένας.
1: Και πηγαίνοντας προς το διάλειμμα, να σου πω, Γιώργο, ότι σήμερα έχουμε και παρουσία την ώρα που θα είναι η Τσιπρέη στο Θησίο. Κάποιοι άλλοι σαμαρικοί θα είναι στο Μέγαρο Μουσικής. Ναι. Θα είναι ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς σε μια παρουσίαση βιβλίου του κυρίου Αρβανιτόπουλου και του κυρίου Φίλη. Ο κύριος Καραμαλής, αν δεν κάνω λάθος, θα μιλήσει κιόλας.
0: Στις 7 η ώρα και ναι. Θα μιλήσει ο κύριος
1: Καραμαλής. Ο κύριος Σαμαράς νομίζω απλά θα παραστεί, ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Αλλά γιατί σαμαρική και καραμαλική?
1: Είπα σαμαρική και καραμαλική.
0: Έτσι να το λες, σωστά.
1: Ναι, είπα σαμαρική γιατί η πιθανότητα δημιουργίας κόμματος είναι από τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή. Οπότε έχει πιο ενδιαφέρον να είναι η σαμαρική.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά εγώ μένω σε αυτό, παιδιά, σαμαρική και καραμαλική.
1: Πάμε σε διαλυματάκι.
0: Πάμε γιατί θα μου ανοίξω στόμα τώρα και θα δείξω ένα άλλο.
1: Είδες πώς σε κόβω, πώς σε κόβω.
0: Κατευθείαν.
2: 943 Interveten Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβησο. Γιατί η καθαριότητα είναι η νησί αρχοντιά.
5: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι ακριβώς 9:30. Την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλες και σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Και υπομονή στους δρόμους, παιδιά, γιατί έβλεπα τώρα στο διάλειμμα. Έβλεπα στο διάλειμμα και την κίνηση στους δρόμους.
1: Αγωνιστικούς
0: χαιρετισμούς. Ναι, κάποιοι δρόμοι είναι πίχτρα.
1: Όπως πάντα, εργοστασιακές δυνατότητες. Λοιπόν, ξεκινάμε μια αποκάλυψη.
0: Αποκάλυψη?
1: Ναι,
0: για πες μου.
1: Λοιπόν, παιδιά. Ο Πουρναράς,
0: γιατί δεν μου τη λες την αποκαλύψη?
1: Ο Πουρναράς γύρισε πλάτη. Η φανέλα της Μπαρτσελόνα έχει το νούμερο 26 και μου είπε ότι θα πάει στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Ναι.
1: Τώρα τι καταλαβαίνετε εσείς? Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Να σου πω γιατί.
1: Γιατί?
0: Είμαι προβοκάτορας. Προβοκάτορας. Είναι σαν αυτός, ξέρεις, που θα πας στο γήπεδο του Ολυμπιακού με φανέλα Παναθηναϊκού. Προβοκάτορας.
1: Ή στο γήπεδο του, γήπεδο του Παναθηναϊκού που είναι η Ολυμπιακή με φανέλα του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό,
1: δηλαδή αυτό είναι πιο σύνθετο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φοράς με το 26, όχι με το Γιαμάλ, όχι με το Λεβαντόφσκι.
0: Όχι, φοράω το 26 μπλούζα Μπλαουγκράνα, Μπαρτσελόνα, και θα πάω Μέγαρο Μουσικής.
1: Για να δεις Καραμαλή.
0: Δεν θα πάω θυσίο και θα πάω στο.
1: Να ακούσει Καραμαλή.
0: Ναι, αν και ξέρει, Τσίπρας Καραμαλή μια περίοδο ήταν κάπω. Ήταν κοντά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και ακόμα κοντά.
0: Και ακόμα κοντά.
1: Και η αντιπολίτευση στο Μητσοτάκι.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Κοντά είναι, αδέρφια είναι. Λοιπόν, ο Χάρης, είπατε ποιος θα κερδίσει, ο Μαρινάκης ή όχι? Είπαμε, αν θα κερδίσει η κληρονομική δημοκρατία, Χάρη, δηλαδή ο Ιωαννισιός,
0: ή το τηλεοπτικό δίκαιο.
1: Ή το τηλεοπτικό δίκαιο, δηλαδή ο Μαρινάκης. Σίγουρα θα κερδίσει ο Λαφούζος με το Θωμαίδη τον Παπαθεοδόρου, με τις μόνιμες καφί Μαρινάκη και Ολυμπιακού, και αυτοί μέσα των καναλιών και σαν λειτουργούν. Το σχόλιο σε σχέση με τι είχε πει ο Πανούσης. Μάστε. Πάμε ένα ταξιδάκι. Πάμε ταξιδάκι.
0: Ταξιδάκι, πάμε.
1: Πάμε.
0: Πού πάμε?
1: Στις εξωτικές Μπαχάμες. Καλημέρα, Ηλία.
0: Μπραχάμες.
1: Εγώ ήθελα να πάω Μπαχάμες. Δεν ήθελα να πάω.
0: Ναι, εντάξει. Σε γιώνω. Σε επαναφέρω στην κανονικό έργο.
1: Κατάλαβες εδώ.
0: Για να μην μπαίνουν τα μυαλά σου αέρα.
1: Όπως τον λένε. Λοιπόν, καλημέρα από τις εξωτικές Μπραχάμ. Έχει μια απορία ο Ηλίας. Δηλαδή, εγώ που μένω στο ενίκιο, θα πληρώσω μέσω ρεύματος το χαράτσι ακινήτου για το οποίο πληρώνω ενίκιο, ή θα μου το αφαιρεί ο ιδιοκτήτης από το ενίκιο? Λοιπόν, αυτή η απάντηση που είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Και λέει, αυτό εργάζεται και λέει, έχω και κάτι απορίες εγώ πρωί-πρωί, με γελάκια.
1: Ναι, αυτή η απάντηση που είναι πάρα πολύ σημαντική δεν το έχουν λύσει το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Αποκλείεται.
1: Δεν το έχουν λύσει, δεν ξέρουν ακόμα. Δηλαδή, αν το ρεύμα το έχει ο νοικιαστής και πληρώνει το χαράτσι του σπιτιού, θα κάνει ο νοικιαστής κάθε δίμηνο, μήνα, τρίμηνο να λέει πόσο ήταν αυτό, πόσο ήταν εκείνο, και θα σου βάζω λιγότερα 28 και 35 και, δεν το έχουν λύσει πώς γίνεται αυτό, Ηλία. Ελπίζω αύριο που θα έχουμε τους ειδικούς, και γι' αυτό το είπαμε από σήμερα και λέμε αύριο το ψάξουμε κι εμείς να σου απαντήσει, αλλά είναι η πρώτη απορία όλων.
0: Έρχεται, Γιώργο, ένα χαράτσι ή δύο?
1: Δύο γίνονται ένα.
0: Okay, γιατί εγώ είχα την πληροφορία ότι είναι δύο νέα χαράτσια, αλλά είπες ένα εσύ και λες ότι δύο γίνονται ένα, δηλαδή.
1: Τέλος τοπικής ανάπτυξης, που είναι χαράτσι για τους δήμους και χαράτσι για τους...
0: Το τέλος των δήμων, δηλαδή.
1: Και για τις περιφέρειες.
0: Ωραία.
1: Και είναι υπερδιπλάσιο από το ατέλειο που σταματάνε να υπάρχουν. Δηλαδή ήταν 0,3 έως 0,7 και τώρα θα πάει ένα ακόμα τόσο. 100%.
0: Ωραία.
1: Και θα πάει στο ρεύμα. Πολύ εύστοχη η ερώτηση του Ηλία. Ελπίζουμε να πάρουμε και εμείς απάντηση αύριο.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι τα έπιπλα Γαλάνη. Γαλάνη in house. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τιμές για να αλλάξετε το σπίτι σας, τη διάθεσή σας και για να μαθαίνει και ο πρωιναλάς που δεν έχει κάνει χοντρός και παντρεμένος για τον παντρεμένο. Λέω, ναι. Θα γλιτώσετε και τη μουρμούρα της.
1: Εντάξει, εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ και είναι μεγάλη κόντρα. Αλλά έπρεπε να διαφωνήσει σήμερα, είχα διαφωνήσει καθόλου. Είχαμε διαφωνήσει μέχρι τώρα.
0: Ναι, όχι, είχαμε συμφωνήσει κάπου.
1: Αυτό πήγε λάθος η κουμπή σήμερα, παιδιά.
0: Ότι με το αυτό που πάει η κυρία και να πάει να φέρει, ναι, μπορεί να φτάσω την ισότητα, δεν πάει.
1: Πάει ναι, στο σημερινό, ναι. Υπουργικό Συμβούλιο, ναι, ναι. Εισήγηση του νομοσχεδίου εργασίας για ισότητα στις αποδοχές γυναικών ανδρών.
0: Άρα μπορεί να φτάσω στο μισθό τη γυναίκα του.
1: Ναι.
0: Έχω ελπίδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Γιάννα, το ξαναλέω και το ξαναλέω γιατί μ' άρεσε.
1: Για πες το.
0: Και ο Πανούσης μ' άρεσε. Κληρονομική δημοκρατία τηλεοπτικού δικαίου.
1: Ναι.
0: Αυτό είχε πει ο Τζίμης, ο Πανούσης, όταν ερωτήθην πριν χρόνια, πολλά χρόνια.
1: Και αυτό τι σχέση έχει με το σήμερα?
0: Πώς δεν έχει?
1: Για πες μου, για εξής.
0: Μα η κληρονομική δημοκρατία πλακώθηκε με το τηλεοπτικό δίκαιο προχτές.
1: Α, μάλιστα.
0: Ενώ είναι ένα το πολίτευμα αυτό. Αυτοί οι δύο πλακώθηκαν.
1: Και είναι και σε ισχύ το quiz στο Viber σταθμού για το ποιος θα κερδίσει, παιδιά. Έχουμε εδώ κάποια μηνύματα.
0: Εγώ που. Ξέρεις, δεν θέλω να πω τίποτα. Εγώ δεν θέλω να πειράσω τον κόσμο. Ναι. Θέλω να πω ότι η μπράβη του κράτους ήταν καλύτερη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήταν πιο καλή.
1: Εντάξει, ναι.
0: Όχι μπλουζά, ούτε γραμμούλα δεν είχε
1: σκισμένη μπλουζά. Είναι απόψε αυτό και μπορεί να είναι υποκειμενικό αυτό.
0: Υποκειμενικά δεν θέλω να πειράσω κανέναν. Ναι. Παιδιά, πριν την ψηφοφορία σας.
1: Λοιπόν, κάτσε να βγάλω τώρα την μπλούζα μου, να αλλάξω μπλούζα. Να βγάλω την μπλούζα την Blaugrana που φοράω μου το 26.
0: Και θα πας στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Και θα πάω στο Μέγαρο Μουσικής. Το απόγευμα θα πάω στο Μέγαρο Μουσικής για Καραμαλή Σαμαρά. Ναι.
0: Α, τώρα βάλαμε και τον Καραμαλή μέσα. Προηγουμένως είπαμε μόνο Σαμαρά.
1: Εντάξει, ο Σαμαράς μπορεί να κάνει κόμμα, αυτό το αναφέρουμε. Αλλά θα είναι ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος θα είναι ομιλητής σήμερα στην παρουσίαση του βιβλίου Αρβανιτόπουλου Φίλη.
0: Καλημέρα, Θανάση, ο Τσίπρα θα κερδίσει μάγκες. Κερατέα, κερατέα.
1: Κερατέα.
0: Ναι, κερατέα. Μπλάβριο κερατέα.
1: Α, κερατέα. Λοιπόν, αλλάζω λοιπόν μπλούζα. Έχω βγάλει την Μπαρτσελώνα ή Μπαρτσελιώμα κατά τον Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Ναι, και.
1: Βάζω άλλη μπλούζα. Πιο πράσινη.
0: Την ανάλογη μουσική να βάλεις για το trip show.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας ζήτηση. Θα συνδεθούμε με την κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη, γραμματέα θεσμών του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Γεωργάκη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Καλή σας μέρα. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δεν το κατάλαβα, μάλλον την άκουσα την επίσημη του ΠΑΣΟΚ, γιατί δηλώσατε παρόν στον κύριο Στουρνάρα?
2: Νομίζω ότι η θέση μας είναι ξεκάθαρη σε τέτοιου είδους ζητήματα. Ο κύριος Στουρνάρας έχει ήδη δύο πολύ επιτυχημένες θητείες ως πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος. Μία τρίτη θητεία θα πήγαινε τα έτη θητείας του στα 18. Νομίζουμε ότι και είναι η σταθερή μας θέση στο ΠΑΣΟΚ ότι θα πρέπει να υπάρχει ανανέωση σε τέτοιου είδους θέσεις, ούτως ώστε να μην κλείνει κατά βάση η αγορά και το ίδιο πρόσωπο έχει μία θέση για.
0: Αν όμως τα πάει τόσο καλά όπως και εσείς λέτε.
2: Και πάλι θα πρέπει να υπάρχει μια ανανέωση σε τέτοιου είδους θέσεις, ώστε να υπάρχει και κάποιο είδους ανταγωνισμός. Το να κρατάει το ίδιο πρόσωπο θέσεις για περίπου 20 χρόνια, αυτό είναι.
1: Μάλιστα. Άρα είναι καθαρά θέμα ανανέωσης.
2: Είναι καθαρό θέμα ανανέωσης, είναι και ένα θέμα το οποίο το πιστεύουμε και για το ίδιο το πολιτικό προσωπικό, γι' αυτό και έχει τεθεί και στο καταστατικό.
1: Το έχετε ψηφίσει, αλήθεια είναι αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν μας λέει το ΠΑΣΟΚ ότι η συνέντευξη στην ομάδα αλήθεια έπαιξε σημαντικό ρόλο?
2: Όχι, η θέση δική μας είναι αμιγώς θεσμική. Το να κρατάει ένα πρόσωπο οποιοδήποτε μία θέση για 18 έτη, θεωρούμε ότι είναι μια πρακτική η οποία θα πρέπει να σταματήσει γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό.
1: Μάλιστα. Θα σας πάω στην υπόθεση των υποκλοπών και την Παρασκευή. Απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Το ερώτημα είναι ότι γιατί λέτε όχι, ότι δεν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, όπως λέει η κυβέρνηση, και πήρε να πάμε στο 151.
2: Η κυβέρνηση, όπως έχετε καταλάβει, έχει μία λίγο αντιφατική στάση σε αυτό το θέμα. Από τη μία λέμε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας, διότι πρόκειται για 4 ιδιώτες οι οποίοι καταδικάστηκαν για παρακολουθήσεις κάποιων προσώπων, το ότι αυτά τα πρόσωπα κατήχαν μια θεσμική θέση και διαχειρίζονταν σε καθημερινή βάση εμπιστευτικές πληροφορίες του κράτους, αυτό τείνουμε να το ξεχνάμε. Και από την άλλη έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προσέρχεται στην ψηφοφορία για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, λέγοντας ακριβώς αυτό το επιχείρημα. Αυτό δηλαδή το επιχείρημα που θέτουμε εμείς στο δημόσιο διάλογο εδώ και πολλά χρόνια πλέον. Πολλά χρόνια. Ότι τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας, διότι για αυτούς δεν είναι και ξεκάθαρο για ποιο λόγο τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Για μας είναι ξεκάθαρο για ποιο λόγο υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν. Επομένως, από τη μία μας λένε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, από την άλλη αρνούνται να συσταθεί μια εξεταστική επιτροπή θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ούτως ώστε να αλλάξει η πλειοψηφία η οποία απαιτείται προκειμένου να υπερψηφιστεί η πρόταση αυτή και να πέσει 151 στην απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεωργάκη, να σας ρωτήσω. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς το ξέραμε ότι θα κάνει αυτό η κυβέρνηση. Το ξέραμε πριν φτάσει από διαρροές, μας τα πάνε. Όπως είπε ο κύριος Φλωρίδης σήμερα για τον Άριο Πάγο. Λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι ούτε ότι γιατί κάνατε δύο και δεν κάνατε μία μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Το ζητούμενο είναι τι κάνετε τώρα. Okay. Δεν μένει κάτι άλλο εκτός από μια πρόταση μομφής. Δηλαδή το Πασόκ τι θα κάνει τώρα. Ήξερε το ότι πάει, ήξερε. Τζόρνταν, θα σου απαντήσουμε σε λίγο. Καλημέρα. Ήξερε το ότι πάει με αυτή την προοπτική. Ήξερε ότι η κυβέρνηση τι θα κάνει. Τώρα τι κάνει το Πασόκ. Μομφή. Πρόταση μομφής. Υπάρχει κάτι άλλο. Άλλη δυνατότητα κοινοβουλευτική. Εγώ δεν ξέρω. Εκτός αν μπορείτε να μας πείτε εσείς.
2: Η πρόταση δυσπιστίας είναι πάντοτε ένα εργαλείο το οποίο βρίσκεται στη διάθεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το πρόβλημα βέβαια με την πρόταση δυσπιστίας, όπως γνωρίζετε και από τις προηγούμενες, είναι ότι χρειάζεται για την κατάθεση του αιτήματος 50 βουλευτές. Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει τους 50 βουλευτές. Είναι ένα εργαλείο το οποίο προφανώς είναι στη διάθεση της αντιπολίτευσης. Το πότε και αν θα χρησιμοποιηθεί, αυτό μένει να το δούμε. Το ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε, σε όλες τις πρωτοβουλίες ήταν και παραμένει θεσμικό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσωπικά έχει κινήσει το ζήτημα δικαστικά, έχει προσφύγει στα εθνικά δικαστήρια, στο Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Από όσο γνωρίζουμε, υπάρχουν ακόμη πρωτοβουλίες τις οποίες θα λάβουν κάποια από τα θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων. Επομένως, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα εκεί. Πάντως, σίγουρα η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα εργαλείο το οποίο παραμένει στη διάθεση της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεωργάκη, εγώ βλέποντας χθες μια πολιτική τηλεοπτική εκπομπή, με τρεις εκπροσώπους, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, και οι τρεις είπανε εμείς δεν θα ασχοληθούμε με τον κύριο Τσίπρα και το τι κάνει. Να σας πω ότι από τη μία ώρα εκπομπή, τη μισή ώρα μιλάγαν και οι τρεις για τον κύριο Τσίπρα, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Θέλω τη δική σας άποψη, τι βλέπετε σήμερα και τι βλέπετε να αλλάζει ή να γίνεται όταν τώρα από σήμερα ο κύριος Τσίπρα θα είναι ένα κόμμα επίσημα, το οποίο λίγο ή πολύ τα ίδια με εσάς λέει, λίγο ή πολύ στους ίδιους ψηφοφόρους αποσκοπεί.
2: Νομίζω ότι όπως σωστά το θέτετε, ο λόγος για τον οποίο αφιερώθηκε η μισή εκπομπή σε αυτό είναι ακριβώς επειδή ερωτήθηκαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων να το σχολιάσουν, και συνήθως μία απάντηση δεν αρκεί, οι δημοσιογράφοι επιμένουν στο σχολιασμό αυτό. Επομένως, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος λόγος για αυτό το θέμα. Πράγματι, ο κύριος Τσίπρας σήμερα πρόκειται να ανακοινώσει τη σύσταση ενός νέου πολιτικού φορέα. Γενικότερα στη Δημοκρατία, όσο περισσότερο τόσο καλύτερο. Ο πολιτικός ανταγωνισμός είναι πάντοτε κάτι το οποίο είναι θετικό. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για έναν υποθετικό φορέα, δεν γνωρίζαμε αν και πότε θα συσταθεί. Τώρα από εδώ και πέρα νομίζω το πολιτικό τοπίο έχει αρχίσει και ξεκαθαρίζει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, θα δούμε πώς θα τα πάει συμμετρήσεις. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι περισσότερο σε αυτή τη φάση, δεδομένου ότι δεν υπάρχει και κάτι να σχολιάσω. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά περισσότερο στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει αρχίσει ήδη και διαλύεται και έχει τρομερές διαρροές προς τον νέο πολιτικό φορέα.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι πρέπει να παραιτηθούν από βουλευτές. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να παραιτηθούν από βουλευτές για να μπορέσουν να πάνε. Βέβαια...
2: Τίποτα δεν είναι. Δύσκολο δεν είναι τίποτα.
0: Καλά, δεν αφήνεις εύκολα την καρέκλα. Τώρα θα το δούμε αυτό.
2: Αυτές οι δυσκολίες. Όλες οι επιλογές είναι δύσκολες.
0: Όλες οι επιλογές είναι δύσκολες.
2: Μία άλλη. Δεν γίνεται να τις έχεις και τις δύο νυχτές παράλληλα. Το ρεύμα και μόνο.
0: Λοιπόν.
2: Δημιουργηθεί είναι πρόβλημα.
0: Λοιπόν, κύριε Γεωργάκη, εγώ παίρνω την προοπτική. Από την υπόθεση αυτή που εσείς λέτε ότι γίνεται πρώτο κόμμα με μία ψήφο. Δεν φαίνεται δημοσκοπικά, δεν φαίνεται ανταπόκριση δημοσκοπικά. Μην μου απαντήσετε, γιατί εγώ παίρνω αυτή την υπόθεση. Θα χτυπήσει το τηλέφωνο του κύριου Τσίπρα και να του πείτε, ελάτε να πάμε εναντίον αυτού που έχουμε απέναντί μας και είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης.
2: Αυτό καταρχάς είναι μια ερώτηση στην οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε προτού έρθουν οι εκλογές.
0: Έχετε την πρόθεση, έχετε την καλή διάθεση να συνεργαστείτε. Θα υπάρχει πιθανότητα να τα βρείτε. Διότι και οι δύο λέτε το ίδιο, ότι απέναντί μας είναι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, αν είστε.
2: Προφανώς το κάθε κόμμα τρέχει για την πρώτη θέση, ποτέ δεν τρέχει. Κανένα κόμμα δεν τρέχει για τη δεύτερη. Το να μπει σε έναν αγώνα για να βγεις, για να πάρεις το ασημένιο μετάλλιο, δεν νομίζω ότι είναι ο στόχος κανένας. Να ρωτήσουμε και τη Ρεάλ ποια είναι η άποψή της για αυτό το ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα ήθελα να σας επαναλάβω μια δήλωση που έκανε πρόσφατα η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία εμένα τουλάχιστον μου φάνηκε πολύ εύστοχη. Ο κύριος Τσίπρας έχει γράψει ένα βιβλίο για την Ιθάκη. Ωστόσο, εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε λωτοφάγοι.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντική η δήλωση, κυρία Διαμαντοπούλου, και ο τρόπος που το είπατε κι εσείς.
1: Ωραία. Κυρία Γεωργάκη, δεν ξέρω αν έχεις, Γιώργο, κάτι άλλο μετά για να ολοκληρώσουμε. Θέλω και την.
0: Ποτέ δεν ξέρω ανάλογα από την απάντηση.
1: Εκτός αν γεννήσει η ερώτηση.
0: Έτσι είναι πάντα.
1: Θέλω και την άποψή σας, τη δική σας και του κόμματος, και για την συνταγματική αναθεώρηση. Πού συμφωνείτε και τι αλλαγές προτείνει και το κόμμα.
2: Σε αυτή τη φάση, να σας πω ότι δεν μπορούμε προκαταβολικά. Στο πλαίσιο της προτίμησης Βουλή να συμφωνήσουν στο οτιδήποτε, διότι δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι
1: σωστό
2: η τελική
1: αυτό.
2: Κίνηση της επόμενης Βουλής, που θα είναι και η αναθεωρητική. Θυμίζω ότι μόνο η αναθεωρητική Βουλή μπορεί να δεσμεύσει ως προς το περιεχόμενο της αναθεώρησης. Επομένως, αυτή τη φάση το να συμφωνήσουμε στο οτιδήποτε είναι τελείως θεωρητικό, διότι δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί στην επόμενη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει μια πρόταση, η οποία βρίσκεται σε διαβούλευση για την ώρα εσωτερικά στο κόμμα. Έχουμε προτάσεις για όλο το φάσμα του συνταγματικού μας χάρτη, για ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων, ώστε να προσαρμοστούν και στις νέες κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις. Έχουμε προτάσεις για την ενίσχυση των θεσμών, της λογοδοσίας, της διαφάνειας και έτσι της ίδιας της δημοκρατίας, και μια βασική μας πρόταση, η οποία αφορά και στον ίδιο τον τρόπο τον οποίο θα προσέλθουμε στη συζήτηση στην προτείνουσα Βουλή, στο βαθμό που η παρούσα Βουλή θα είναι η προτείνουσα Βουλή, ότι εμείς θέλουμε την αναθεώρηση του ίδιου του άρθρου 110 του Συντάγματος, που αφορά στην αναθεώρηση, στην ίδια, στον τρόπο της αναθεώρησης, στην αναθεωρητική διαδικασία. Όσο έχει σήμερα το άρθρο αυτό, απαιτεί πλειοψηφία, τουλάχιστον απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών σε μία από τις δύο συζητήσεις, είτε στην προτείνουσα Βουλή είτε στην αναθεωρητική, και πλειοψηφία 3/5 στην άλλη. Εμείς θέλουμε αυτό να αλλάξει, ούτως ώστε τα 3/5, η υπερπλειοψηφία των 180, να ζητείται πάντοτε στην αναθεωρητική Βουλή, η οποία και μόνο μπορεί να δεσμεύσει το Κοινοβούλιο αναφορικά με το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης, για να αποφύγουμε ζητήματα όπως το ότι προτείνουμε, για παράδειγμα, το άρθρο 16 προς αναθεώρηση στην προτείνουσα Βουλή. Το άρθρο 16 είναι μία από τις διατάξεις που θα μπορεί η αναθεωρητική Βουλή να αλλάξει. Η πρόταση στην προτείνουσα Βουλή είναι, για παράδειγμα, να επιτραπεί η ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, και να έρθει μία οποιαδήποτε κυβέρνηση με οποιαδήποτε απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών στην αναθεωρητική Βουλή, και να πει ότι όχι, εμείς θέλουμε και τα κερδοσκοπικά.
0: Κυρία Γεωργάκη, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή, και να κλείσουμε αυτή την ερώτηση. Είναι το ότι ναι, έχετε προτάσεις. Έχετε ένα πρόγραμμα από την ΔΕΘ κοστολογημένο, έχετε συγκεκριμένες προτάσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Σε καμία των περιπτώσεων όμως δημοσκοπικά δεν κουνιέται η βελόνα. Πότε περιμένετε ότι μπορεί να κουνηθεί και να κλείσουμε αυτό?
2: Ξέρετε, το stress test όλων των κομμάτων δεν είναι η δημοσκοπήση, είναι οι εκλογές. Επομένως, αυτό θα φανεί στις εκλογές. Θα δούμε πώς θα τα πάει το κόμμα στις εκλογές. Μακάρι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, να μας αναδείξουν πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο, και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε αυτές τις προτάσεις, τις πολύ δουλεμένες, τις πολύ λεπτομέρειες που λέτε, να τις κάνουμε πράξη, ούτως ώστε να βελτιωθεί και η ζωή των πολιτών.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, κύριε Γιουργάκη.
2: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ήταν η κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη, γραμματέας θεσμών του ΠΑΣΟΚ.
0: Λοιπόν, ο Τζόρνταν, καλημέρα, ρωτάει αν έχουμε ενημέρωση με το πρόγραμμα τουρισμό για όλους. Έπρεπε να έχει ανοίξει πλατφόρμα αυτές τις μέρες ή ανοίγει αυτές τις μέρες.
1: Δεν έχει ανοίξει
0: ακόμα. Αύριο όμως θα ψάξουμε περισσότερο να δούμε αν έχει δοθεί κάποια ημερομηνία, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο.
1: Ξεκινήσαμε την συζήτηση και έκανε σε μία ερώτηση για τον κύριο Στουρνάρα, Γιώργο. Ναι. Να πω ότι το Πασόκ δεν ψήφισε για τον κόσμο, δηλαδή, που μπορεί να μην το ξέρει, γιατί είναι καψιδήσεις που είναι πιο δευτερότριτες. Το Πασόκ δεν ψήφισε χθες την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας. Ψήφισε παρόν το Πασόκ και το Κουκουέ. Ναι. Τα άλλα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Ανοίγει και Πλεύση Ελευθερίας, ψήφισαν κατά.
0: Ναι. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν.
1: Και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως το ότι γιατί να ψηφίσει παρόν το ΠΑΣΟΚ για έναν άνθρωπο όπου έχει ταθεί.
0: Για τη συνέντευξή του στην ομάδα αλήθειας.
1: Okay.
0: Έτσι, για τη συνέντευξή του στην ομάδα αλήθειας και για τη θέση που πήρε σε σχέση με τον. Ότι πλέον έχει γίνει φιλοκυβερνητικός.
1: Ναι. Ο Θανάσης, Γιώργο Πάνο, καλημέρα. Τα όποια λάθη έκανε τηρουμένο των συνθήκων κυβέρνησε έντιμα. Για ποιον αναφέρεται? Για τον Τσίπρα, μάλλον. Γιατί ο Πάνο λέει ότι ο Τσίπρας θα κερδίσει μάγες. Ναι. Τα όποια λάθη έκανε τηρουμένο των συνθήκων κυβέρνησε όμως έντιμα, λέει ο Θανάσης. Θανάση και ρατέα.
0: Εγώ λοιπόν να απαντήσω λίγο στην Εμμανουέλα και να πω για τα δύο και το ένα δυστυχώς δυστύχημα τροχαία που έγιναν στη Σαχάρο.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρευσαν, δηλαδή μας τάπανε,
1: ναι.
0: Δεν είχε να κάνει με το δρόμο είτε με κάτι άλλο. Ήτανε με πραγματική απροσεξία και δύσκολες στιγμές των οδηγών και όχι κάτι άλλο. Εξού και το δυστύχημα τη μία μέρα δυστυχώς και το ατύχημα την άλλη μέρα περίπου στο ίδιο σημείο, στον Άγιο Παντελεήμονα, όποιος ξέρει από Ζαχάρο. Το ξεκαθαρίσουμε, δεν ήταν θέμα, δεν είναι, όχι δεν υπάρχει, αλλά δεν ήταν θέμα του δρόμου ή κάτι άλλο. Γιατί είναι και μια δύσκολη φάση. Τα Τρίκαλα κρεμασμένο, στην Πάτρα πνιγμένο, στη Ζαχάρο. Δηλαδή, ο άλλο σκοτώνει τη γυναίκα του και τραυματίζει, μάλλον. Συγγνώμη, έκανα λάθος εγώ, και αυτοκτονεί. Δηλαδή, παιδιά, τι γίνεται γύρω μας και τι πίεση υπάρχει γύρω μας και τι συμβαίνει με όλα αυτά τα θέματα.
1: Εγώ τώρα, μια και αναφέρθηκε σε αυτό, πριν λίγες μέρες μίλησα με την κυρία Ιωάννου, Κέλλη Ιωάννου, ψυχολόγος και εγκληματολόγος. Η οποία σε μια συζήτηση που είχαμε μου είπε ότι μετά το περιστατικό με τα δύο κορίτσια που έπεσαν από την πολυκατοικία στην Ηλιούπολη υπήρξαν και άλλα αντίστοιχα περιστατικά.
0: Ναι.
1: Και το ζήτημα ποιο είναι σε αυτό? Ότι είναι λες και υπάρχει όταν βλέπεις ένα τέτοιο τραγικό γεγονός και υπάρχει τόσος ντόρος γύρω από ένα ζήτημα, ότι υπάρχει μια τάση μιμητισμού.
0: Εννοείται, γιατί τουλάχιστον εκτός από την τάση μιμητισμού αυτό έκανα, αυτή το έχω, θα το κάνω κι εγώ. Πάντως, σύμφωνα με καταγγελίες Κοτζιά, μια και πάμε στην Μπαρτσελόνα.
1: Καταγγελίες Κοτζιά, ναι.
0: Φοράς τη φανέλα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα. Διότι μπορεί να χτυπήσει κανένα τηλέφωνο, να το σηκώσει ο τσαπαλιάρης και να ψάχνεις για δουλειά. Λες, ας να φορέσω τη φανέλα, να είμαι σίγουρος.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το κατάλαβα.
0: Εγώ κατάλαβα ότι φόρεσε τη φανέλα. Ποιος? Με χτυπήσει κανένα. Εσύ.
1: Α, εγώ τη φόρεσα.
0: Με χτυπήσει κανένα τηλέφωνο. Ναι. Σήμερα με καταγγελία το τσιάμ. Δηλαδή, υπουργό ο Κοτζιά. Ναι. Λοιπόν, με χτυπήσει κανένα τηλέφωνο. Και το σηκώσε τσαπαλιάρη και μετά ψάχνω εγώ συνεργάτη και σε δουλειά.
1: Σου είπα χθες.
0: Γι' αυτό φορές τη φανέλα σίγουρος.
1: Για τον κύριο Κοντζιά, σου είπα χθες ότι κοίτα, μην προχωρήσει σε κάποια δημιουργία κόμματος ο κύριος Κοντζιάς.
0: Το είπαμε κι αυτό, αλλά πριν φτάσουμε.
1: Και εκεί, να είναι μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και να είναι. Ναι, να ψάχνουν επικεφαλής.
0: Πριν φτάσουμε, υπήρχε μια καταγγελία. Τώρα, είναι ομάδα αλήθεια, είναι αληθινή. Η καταγγελία είναι αληθινή. Τώρα, το αν είναι. Γι' αυτό σε βλέπω εγώ με τη φανέλα, για να είμαστε σίγουροι. Μην χτυπήσει το τηλέφωνο, το ξαναλέω.

0: Πλησιάζοντας λοιπόν προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, να υπενθυμίσουμε ότι αύριο θα είμαστε 7-10.
1: Ναι, λείπει ο Αργύρης Δινόπουλος, παιδιά, για τις επόμενες τρεις μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ή τέσσερις μέρες. Θα απουσιάζει λόγω προσωπικού θέματος. Οπότε
0: θα σας κουράσουμε εμείς.
1: Έχουμε κληθεί από την από τον Γιώργο Γεωργιάδη και από τη διοίκηση του σταθμού να είμαστε από τις 7 εδώ.
0: Έχετε κληθεί?
1: Από τον Γιώργο Γεωργιάδη κυρίως και δευτεροβότητα από τη διοίκηση του σταθμού.
0: Ναι. Νόμιζα ότι θα πες από τον Άδωνη και έχεις κληθεί.
1: Όχι, όχι, όχι. Είπαμε,
0: να κληθείς από τον Άδωνη.
1: Ο Άδωνης είναι υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου. Είναι όλο το χαρτοφυλακίο.
0: Όλο.
1: Άνευ, ότι δεν έχει συγκεκριμένο. Είναι όλο το χαρτοφυλακίο.
0: Πήγε σε συνέντευξη και ξαναρωτάνε και είπε σε συνέντευξη κάποια στιγμή. Θα με ρωτήσετε για το Υπουργείο Υγείας.
1: Να πω για το Υπουργείο Υγείας. Το έχει δηλώσει ο ίδιος ότι εγώ είμαι ένας πολιτικός. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη πολιτικών. Δύο μοντέλα. Για να κλείσουμε με αυτό.
0: Ο Δένδιας και εγώ.
1: Ο Δένδιας και εγώ. Εγώ είμαι ένας τύπος ο οποίος μου αρέσει να μιλάω για όλα τα ζητήματα της πολιτικής.
0: Και ο άλλος πάει και στο φαγκάρι.
1: Γιατί έτσι αντιλαμβάνομαι.
0: Και ο άλλος πάει
1: πολιτική,
0: και στο φαγκάρι.
1: Και ο άλλος λέει, υπάρχει και ο Δένδιας, ο οποίος λέει θέλει να μιλάει μόνο για το δικό του χαρτοφυλάκιο. Και μετά πρόσεξε, προσέθεσε, δεν το κατακρίνω, λέει. Απλά είναι τα δύο μοντέλα αυτά.
0: Λοιπόν, ο Θανάσης, συγχαρητήρια σε όλους στο σταθμό. Σας ακούω ανελιπώς, καλή συνέχεια. Και
1: ο Ηλίας.
0: Α, ναι, εντάξει, μας έστειλε ένα βιντεάκι.
1: Και λίγο χιούμορ για κλείσιμο, λέει. Λίγο... Μας στέλνει το βιντεάκι.
0: Λοιπόν,
1: θα το δούμε.
0: Πάμε στα σοβαρά. Παιδιά.
1: Να κλείσουμε όμως, έχουμε 40 δεύτερα.
0: Κληρονομική δημοκρατία τηλεοπτικού δικαίου.
1: Ναι.
0: Αύριο το quiz και με δώρο. Και με δώρο.
1: Δώρο αύριο το quiz.
0: Τηλεοπτική δημοκρατία. Συγγνώμη, κληρονομική δημοκρατία τηλεοπτικού δικαίου που έχουμε σήμερα και πλακώνονται. Πάνος Μπουρναράς.
1: Γιώργος Γεωργιάδης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Να προσέχετε στους δρόμους, να είστε καλά. Αύριο 7, παιδιά.
1: Αύριο Θεού θέλοντος 112.
0: Νετανιάχου, Νετανιάχου,
1: Νετανιάχου. Τραμπ, Νετανιάχου.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Ποιοι το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνει. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο, με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: 9.43, Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Bernard Shaw, θεατρικός συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Σε τελικό στάδιο μπαίνει πλέον η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιάκοπ Νέστρουπ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις συζητήσεις και εντός της ημέρας αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει καταρχήν συμφωνία με τον Γεωργιανό εκτρέμ της Σεντετιέν Ζούρικο Νταβιντασβίλη. Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, ο 25χρονος φέτος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας και η ομάδα του τον αξιολογεί στα 15 εκατομμύρια. Νέο τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό αναμένεται να υπογράψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είχα ονειρευτεί αυτή την λύτρωση. Με αυτόν τον κόσμο ήταν αδύνατο να χάσουμε, τόνισε σε δηλώσεις του στην κάμερα της ΚΑΟ Ολυμπιακός ο MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ. Για τον τρίτο και τελευταίο προημιτελικό της Basket League, η ΑΕΚ επικράτησε 102-99 του Άρη και προκρίθηκε στα ημιτελικά των play-offs της Greek Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Σάντρο Τονάλι βρίσκεται η Manchester United, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Μίλαν προσέγγισε την πλευρά του Άντωνι Ιραόλα και οι δύο πλευρές είναι σε επαφή για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν. Για τα play-off ανόδου της Bundesliga, Paderborn επικράτησε της Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη 2-1 μετά από παράταση και οι Λύκοι υποβιβάστηκαν στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Βαλένθια, Κάουνας, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Βελιγράδι είναι οι υποψήφιες χώρες για το Final Four της επόμενης σεζόν, σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Γιώνας Λέξας. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στον τρίτο αγώνα των τελικών της Handball Premier κόντρα στην ΑΕΚ με σκορ 36-30 και έκανε το 2-1 στη σειρά. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον βρίσκονται μία νίκη από τον τελικό. Στο Βόλιο Ανδρώνο, μέχρι πρώτη ως ακραίος του ΠΑΟΚ Ούρος Κοβάσεβιτς, θα συνεχίσει την καριέρα του στην τουρκική Ιστανμπούλ Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε, κύριε Πουρναρά μας, κυρίες και κύριοι, αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Πολλές καλημέρες. Στο κλασικό καθιερωμένο ραντεβού εδώ και πάρα πολύ καιρό, στο 10-12, στον 9-43, Ιντερβέντεν Σπορτς, Ευάγγελος Μίχος, μπροστά από τα μικρόφωνα για ραδιοφωνικές μοιχείες. Για τις άλλες, Σπορτ Ντοκ.

0: Γεια σας, δεν το πήρατε πρέφα. Πάει και ο Μάιος. Ο Απρίλιος έχει περάσει, πήγα να πω Απρίλιος. Ο Απρίλιος μας έχει χαιρετήσει. Εδώ θα μας χαιρετήσει ο Μάιος, κύριε Πουρναρά. 26 Μαΐου έχει σήμερα, τρίτη ημέρα που ο κύριος Τσίπρας επέλεξε για να κάνει την ανακοίνωση του νέου του κόμματος, έτσι. Πώς θα το ονομάσει, είπαμε? Α, σήμερα θα το μάθουμε. Τι ώρα είναι, πού θα γίνει?
1: Για να ακούγομαι, να μπω στο μικρόφωνο.
0: Ναι, μπες και στο μικρόφωνο.
1: Στις 8 στο Θησίο.
0: Στο Θησίο, θα πας?
1: Θα πάω.
0: Με φανέλα της Μπαρτσελόνα, να υποθέσω.
1: Τα χρώματα θα είναι Μπαρτσελόνα.
0: Α, ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα φοράει και ο Τσίπρας.
0: Καλά, εννοείται, ρε. Δηλαδή, ο Τσίπρας Παναθηναϊκός δηλωμένος είναι. Θα πάω να ακούσεις για.
1: Κραουνάκι θα ακούσω.
0: Κραουνάκι, ναι, σωστά. Θα είναι και ο Κραουνάκι λογικά εκεί πέρα, έτσι.
1: Φαντάζομαι. Ναι.
0: Λοιπόν, Τσίπρο. Καραμαλισμό, σαμαρισμό. Έτσι θα το πω εγώ.
1: Ναι.
0: Παλιά ήταν Σιριζανέλ καραμαλισμό. Ναι. Τώρα θα είναι Τσίπραο καραμαλισμό. Σαμαρισμό.
1: Κοντά.
0: Το πιάσε, έτσι. Κοντά. Το πιάσε το υπονοούμενο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Για αφανείς επιχειρηματίες, μεγαλοεπιχειρηματίες, εφοπλιστές, δυνατές προσωπικότητες της χώρας που τα υποστηρίξουν, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δεν λέγονται αυτά από τη στιγμή που δεν αποδεικνύεται. Χαμογελάει ο κύριος Πουρναράς. Μάλιστα. Σήμερα διάλεξε ο Τσίπρας, Τρίτη. Παραλαμβάνω, είναι η 146η ημέρα του 2026, 146 γράφει το κοντέρ. Ο Συνέσιος και η Συνεσία. Συνεσία, όχι συνουσία, συνεσία γιορτάζουν σήμερα, μην μπερδευτείτε. Έφτιαγνες μικρός σαΐτες? Ναι.
2: Αλλά δεν ήξερα πολύ καλά.
0: Εγώ δεν μπορούσα, ήμουν τόσο άχρηστος με τα χέρια, δεν μπορούσα να φτιάξω. Δηλαδή μου δείγνανε, μου ξαναδείγνανε τίποτα. Deep. Μπούφος. Και σε αυτό μπούφος, λοιπόν. Φίλε, το χάρτινο αεροπλανάκι, ας το πούμε έτσι. Ξέρεις ότι υπάρχει Εθνική ημέρα Σαΐτα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Τρομερό. Καταρχήν, δεν ήξερα ότι. Φίλε, ήταν ένα παιχνίδι παλιά, που πολύ παλιά τη δεκαετία. Τον προηγούμενο αιώνα, τις δεκαετίες του 70 και του 80, που δεν υπήρχαν πολλά παιχνίδια και έπρεπε να εφευρίσκουν παιχνίδια. Έτσι. Και οι γονείς αλλά και τα παιδιά. Τότε υπήρχε αυτό το χάρτινο αεροπλανάκι. Τι μου θυμήσατε. Έχει φάει αποβολή συμμαθητής στο γυμνάσιο. Συμμαθητής γιατί έχει πετάξει σαΐτες μέσα στην τάξη, φίλε. Τώρα τι θυμήθηκα.

Κατά τα άλλα, χθες κυκλοφόρησε και το βίντεο που έλειπε, γιατί στο περιβόητο επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη, Δημητριάδη Μαρινάκη στην Telekom, στο Telekom Center, τη βραδιά του τελικού πριν από τον τελικό, είχαμε δει το ενδιάμεσο, το πώς κατέληξε, μετά πώς επέστρεψε φεύγοντας ο Μαρινάκης, αλλά δεν είχαμε δει πώς ξεκίνησε. Και λέω, απορούσα ρε φίλε, πώς είναι δυνατόν. Το είδαμε και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Έτσι. Λοιπόν, τώρα αν έφτισε πρώτος ο Δημητριάδης στο Μαρινάκη ή αν χαστούκησε πρώτος ο Μαρινάκης στον Δημητριάδη, αυτό δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, την κατάληξη την είδαμε. Να απαντάει ο Δημητριάδης, είπαμε ψηλός, μακριά χέρια, να ρίχνει και μια μπουνιά. Μπουνιά δεν ήταν αυτό, στο μάγουλο του Μαρινάκη, να του ραβάει και να του σκίζει και την μπλούζα, προηγουμένως είχε προηγηθεί το καστούκι. Από την πλευρά του επιχειρηματία διαρρέει ότι πρώτα τον έφτισε ο Δημητριάδης. Αυτό δεν φαίνεται, γιατί ήταν τόσο κοντά η κάμερα, πολύ μακριά, δεν φαίνεται αν έχει προηγηθεί κάτι τέτοιο. Αυτά τα ωραία πάντως συνέβησαν. Και έχει τοποθετεί και ο κύριος Φλωρίδης που είπε ότι αν κάποιος καταδικαστεί πάει φυλακή σε σχέση με τον νόμο περί αθλητικής βίας, δεν είναι εφέσιμα κτλ. Να δούμε αν φτάσει εκεί. Έχει προαναγγελική και εισαγγελική εξέταση όλα αυτά. Θα δούμε πού θα φτάσουν, πού θα πάνε.

0: Έχει πάρα πολύ κουβέντα από εδώ και πέρα για τα μεταγραφικά. Στο μπάσκετ η σεζόν συνεχίζεται με τους τελικούς του πρωταθλήματος. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς τελική, γιατί η ΑΕΚ σε ένα match thriller πήρε τον Άρη, έκανε το 2-1 και τώρα την Πέμπτη ξεκινάει τη σειρά με τον Ολυμπιακό, με μειονέκτημα έδρας η ΑΕΚ, με πλεονέκτημα έδρας ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός. Το ερώτημα είναι αν θα τη σκουπίσει ή αν θα κάνει κάποια νίκη η ΑΕΚ. Τι λες, κύριε Πουρναρά? Πέμπτη ξεκινάει αυτή η σειρά, το Ολυμπιακός ΑΕΚ από το ΣΕΦ. Πρόβλεψη?
1: Σκούπα.
0: Σκούπα! Στον Ολυμπιακό Μπαρτζόκας, εντάξει, είχαν ψηλοανακοινωθεί και του Μπαρτζόκα και του Μοντέρο, αλλά και του Μακαντίερ, έτσι. Μακιντάιερ, τον έχω πει Μακαντίερ με την αρχή, δεν μπορώ να το διορθώσω. Μακιντάιερ. Λοιπόν, τρομερός γίνεται ο Ολυμπιακός στον Άσο και στο δύο με αυτές τις προσθήκες. Το συζητάμε. Λογικά μου έλεγε ένας φίλος, ο Γουόκαπα θα είναι νούμερο 3. Αν έρθουν αυτοί οι δύο στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, για τον Πίτερς, η Αρμάνη προφανώς το ρυθμισμένη μετέφερε ότι δεν ανησυχεί, ότι θεωρεί ότι ο Πίτερς του χρόνου θα παίζει στην Αρμάνη. Ο Ολυμπιακός κάνει την προσπάθειά του. Ο Πίτερς είπε είμαι επαγγελματίας. Τώρα τι εννοεί δεν το ξέρω. Αυτό ότι ακριβώς πώς ερμηνεύεται η συγκεκριμένη δήλωση είμαι επαγγελματίας, εν πάση περιπτώσει. Αυτά για τον Παναθηναϊκό, τον μπασκετικό χαμηλή η τόνη. Κάτι διαβάζω ότι η απάντηση του Παναθηναϊκού στις μεταγραφές του Ολυμπιακού θα είναι ο Παντιό, πώς τον λένε της Βαλένθια, ο άλλος ο καλός ο Παντιό, το πήρε και αυτό το μάτι μου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με ΠΑΟ και Άρη στο μπάσκετ. Ο Μιστακίδης χώνει χρήμα, σπρώγνει χρήμα. Το Σάββατο

0: με υψηλές παραστάσεις. Νομίζω είναι το απόλυτο fit για τον Μεντιλίμπαρ. Όπως ανέφερα, το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται. Και ο ίδιος ο Βάσκος έχει μιλήσει στον Λόπεθ για το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα στον Ολυμπιακό. Και το καλό είναι ότι ο ίδιος, όχι ακριβώς, μην το πω έτσι, τη έχει μπουχτίσει από Ισπανία, αλλά θα ήθελε να δοκιμάσει κάτι εκτός Ισπανίας.
1: Ναι, δεν έχει παίξει ποτέ εκτός Ισπανίας.
0: Όχι, ναι, πολλές φορές οι Ισπανοί ποδοσφαιριστές, και ειδικά Βάσκοι, το αγαπούν αυτό. Δηλαδή να είναι εκεί που νιώθουν καλά, να παίζουν στη Λα Λίγκα. Ο συγκεκριμένος παίχτης είναι στη φάση 30 χρονών του ή τώρα ή ποτέ. Ή το κάνω τώρα, να δοκιμάσω κάτι τέτοιο, ναι, ή ποτέ. Και νομίζω ότι το να το δοκιμάσει με το Μεντιλίμπαρ είναι οι ιδανικότερες συνθήκες στον Ολυμπιακό, που έχει εξασφαλισμένη league face, ναι, ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Αλλά όλα αυτά προφανώς θα κινηθούν πιο γοργά μετά και τον τελικό του Conference League, μετά δηλαδή και το φινάλε των υποχρεώσεων του παίχτη με την Ράγιο Βαγεκάνο. Από εκεί και πέρα να πούμε πως παραμένει έτσι στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ ο Μπράιαν Χιλ. Να θυμίσουμε πως πέρυσι είχε μιλήσει με τον παίχτη και το είχε κάνει ξεκάθαρο ότι θα σε περιμένω μέχρι και την τελευταία στιγμή, παρότι αυτό προφανώς δεν βόλευε το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Ο ίδιος πήγε στη Τζιρόνα, αν και μιλάμε για ένα πολύ ενδιαφέρον project αυτό της Τζιρόνα, απέτυχε φέτος παταγωδός και οδηγήθηκε σε υποβιβασμό στη Λα Λίγκα 2. Mm. Οπότε ο παίχτης, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο εγώ, και λογικό είναι, μιλάμε για ένα σπουδαίο ταλέντο παρά τους τραυματισμούς και με χρηματιστηριακή αξία που αντέχει στα 12 εκατομμύρια ευρώ, ήταν πολύ παραπάνω τα προηγούμενα χρόνια, ψάχνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, οπότε...
1: Ιδανικός ήταν, μου πες, στην Ζιρόνα ή μετά?
0: Όχι, όχι, όχι. Mm. Με μεταγραφή. Mm. Οπότε έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030.
1: Κοίτα, η υποβασμή ομάδων ανοίγει πόρτες όπως στη Τζιρόνα στη Σεγκούντα, όπως στη Βόλσμπουργκ στην δεύτερη κατηγορία, όπως στη West Ham στην Championship. Ανοίγει πόρτες ευκαιρίες. Γιατί το λες? Τώρα είπες για τον Brian Hill. Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ, τουλάχιστον η ΑΕΚ, εξετάζει την περίπτωση του Ουνάη, που και αυτός είχε πάει με 6 εκατομμύρια το καλοκαίρι στην Τζιρόνα. Έπεσε. Η Τζιρόνα θέλει, δεν θα κρατήσει βαριά συμβόλαια και, έτσι, και κάποιους παίκτες θα θέλει. Οπότε υπάρχει μα τώρα πες για τον Brian Hill. Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι.
0: Εντάξει, τα τυπικά για Φορτούνη. Επιστρέφει. Okay, τα έχουμε πει.
1: Ναι, μωρέ, τελειώνει την υπόθεση.
0: Εντός των επόμενων ημερών.
1: Ροντινέι, τι βλέπεις? Εγώ, διαβάζοντας ότι η Ατλέτικο Παραναένς επιμένει, του έχει κάνει δελεαστική πρόταση για συμβόλαιο 3,5 χρόνων, το σκέφτεται το Ροντινέι. Ο Μεντιλίμπαρ βεβαίως έχει πει ότι δεν τον αφήνει, το θέλει πάση θυσία. Πάει το μυαλό μου ότι ο Ροντινέι, που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, θα ήθελε μια επέκταση για ακόμα ένα χρόνο. Σου λέει, μου δίνει 3,5, εγώ θέλω να μείνω, αλλά κάντε μου να έχω μια ασφάλεια μέχρι το 2028.
0: Σίγουρα και αυτό που ο ίδιος έτσι αφήνει να εννοηθεί και επικοινωνεί από την πλευρά του είναι ότι δεν το βλέπει ως αρνητικό σενάριο να μεταπηδήσει και να επιστρέψει στη Βραζιλία. Δηλαδή, ναι μεν εδώ είναι καλά, και ειδικά με το φινάλε που έκανε στα play-offs, είναι αρχηγός τώρα ο Ο ίδιος επικοινωνεί ότι okay, ειδικά στο ότι μεταφέρει ο ίδιος προς τη Βραζιλία, ότι ναι, είμαι ανοιχτός. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν συμβαίνει για να πιεστούν καταστάσεις, όπως είπες, και να προκύψει μια ανανέωση με τον Ολυμπιακό, γιατί είναι μια χαρά εδώ πέρα ο Ροντινέι.
1: Ναι.
0: Οπότε θα δούμε. Πάντως ο ίδιος, όπως σου λέω, δεν το βλέπει καθόλου αρνητικά την επιστροφή και το αντίο στον Ολυμπιακό, ακόμα και τώρα ένα χρόνο πριν το φινάλε του συμβολέου του.
1: Μάλιστα. Από εκεί πέρα, Κωστίνια, ανακοινώθηκε, τελειώνει, τι θα γίνει εκεί?
0: Ουσιαστικά τυπικό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Ο Κωστίνια κάνει απίστευτο step up, ναι, την καριέρα του. Και εδώ, επειδή γίνεται έτσι μια κουβέντα για το πώς προχωράει η Brighton σε μια τέτοια μεταγραφή, προφανώς η Brighton ούτε κότσος είναι, ούτε είδε κάτι που δεν βλέπουμε εμείς. Απλά βλέπει ένα προφίλ παίκτη που έχει potential να αξιοποιηθεί. Τον παρακολουθούν, είναι γνωστό αυτό εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον, από τότε που ήταν στη Ρίο Άβε. Και με βάση και με γνώμονα, πιστεύω, κυρίως όσα είδαν στο Champions League από τον Κωστίνια, προχωρούν σε αυτή την κίνηση. που είναι

0: ότι εξαιρετική για τον Ολυμπιακό.
1: Μένα μου έχει προκύψει εκτός από το Κωστίνη ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αποχωρήσει και ο Αντρέ Λουίς πηγαίνοντας στη Wolves. Με μεταγραφή το καλοκαίρι, μια δουλειά, Μέντες αυτή θα έχει την υπογραφή. Γενικότερα είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στον Ολυμπιακό. Αυτό βλέπω. Ωραία. Ναι, κάτι άλλο, γιατί θα μας κόψει εδώ πέρα ο κύριος Πουρναράς. Γρήγορα, πες το, ένα μισό λεπτό έχει.
0: Θέλω να πω ότι υπάρχει κινητοποίηση για να όσοι παίχτες αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμοι και θετικοί να κλείσουν άμεσα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ακόμα και τις επόμενες 10 μέρες. Οπότε θα έχουμε.
1: Ωραία, εξέλιξη.
0: Υπάρχει κινητικότητα.
1: Εντάξει, να είσαι καλά. Ευχαριστώ περαστικά, Βασίλη Κωνσταντόπουλε. Πάμε σε διάλειμμα και δελτίο.
2: 943 Intervet & Sports.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
11: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
10: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervet & Sports.
12: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η παρουσίαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως για το νομοσχέδιο που αφορά την ενίσχυση της εφαρμογής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Παράλληλα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στις 8 σήμερα στο Φυσείο, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Η κοινωνία σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συνθήκη χρειάζεται ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής και δημοκρατικής αναγέννησης, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, Θεώνη Κούφο-Νικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία μαζί με το έμβλημα του κόμματος καταθέτει σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Αναμένεται μαζί της να βρεθούν και στενοί συνεργάτες. Για εξαιρετικά δυσάρεστες εικόνες έκανε λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης όσον αφορά το επεισόδιο που σημειώθηκε την Κυριακή μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four της EuroLeague. Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο. Αν κάποιος καταδικαστεί θα πάει στη φυλακή, τόνισε ο Υπουργός. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μεταφερθούν οι 20 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε το κύκλωμα με εγκέφαλους δύο αδέλφια λογιστές που εντόπιζε χωράφια και εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας αντιδήμαρχος, ενώ η Λία αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Εφικτή χαρακτήρισε την σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Στον καιρό, τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας, άνεμη μέτρια ένταση στο Αιγαίο και ασθενής στο Ιόνιο. Στην Αττική νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη-σέντερ και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα
3: μου. 943 Interveten Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο 25 λεπτό εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τρίτης, στον 943 Interventen Sports. Χαίρομαι και για τα μηνύματα, χαίρομαι και για την ακρόαση δυνατή. Ξέρετε ότι τώρα που έρχεται καλοκαιράκι, που είναι μεταγραφικά, εδώ θα ακούτε πράγματα που αλλού δεν ακούτε. Λοιπόν,

Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε και λίγο τα μηνύματα που έχει στείλει. Ο Αναστάσιος λέει: καλημέρα, αγαπητέ. Διαβάσαμε το άρθρο στο Sportdoc και έχει πιθανότητες στο σενάριο Κουναή. Για μένα, ναι. Καλημέρα, Ευάγγελε. Οι ρεπόρτερ βγάζουν προς τα έξω, λέει ο Κώστας Παρασκευάς. Οι ρεπόρτερ βγάζουν προς τα έξω. Δεν υπάρχει στον σχεδιασμό να πάρουν πλάγια μπακ. Μα είναι δυνατόν? Δεν καταλαβαίνω ότι αυτό το ρόστερ τρύψε το ταβάνι και έκανε υπερβατική σεζόν. Είναι ποτέ δυνατόν να πάει Champions League με αυτούς τους ακραίους? Θα συμφωνήσω μαζί σου. Απλά. Πρέπει να πούμε εδώ ότι για το Πεν Ράις επιμένει πολύ ο Ριμπάλντα. Είναι μια μεταγραφή που για τα λεφτά που έδωσε δεν βγήκε στο Ριμπάλντα. Στην ΑΕΚ, ο Πεν Ράις 2,3. Ο Ριμπάλντα όμως το πιστεύει. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πεν Ράις αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα προσαρμογής γενικότερα, όχι στην ομάδα. Μέχρι πριν από λίγο καιρό συνέχιζε να μένει σε ξενοδοχείο. Πλέον και αυτό δείχνει, νομίζω, και πολλά για το μέλλον του Πεν Ράις. Μεταφέρθηκε σε σπίτι, μπήκε σε σπίτι, δείγμα ότι πλέον το βλέπει και ο ίδιος διαφορετικά. Έχουν έρθει δύο προτάσεις από την Σκωτία για τον Πεν Ράις και τις δύο τις απέρριψε ο Ριμπάλντα. Προτάσεις όμως πολύ χαμηλότερα ποσά από αυτά που έδωσε πέρυσι η ΑΕΚ, 2,3 είχε δώσει στη Χάρτς. Τον πιστεύει. Είπα και τις προηγούμενες μέρες, ανεξάρτητα τι λένε οι ρεπόρτες, η δική μου ενημέρωση μιλώντας με τρεις διαφορετικούς ατζέντιδες, ότι η ενημέρωση που είχαν από τον ίδιο το Ριμπάλντα είναι ότι δεν ψάχνει τώρα για αριστερό μπακ η ΑΕΚ. Είναι καλυμμένη με Πύλο και Πεν Ράις. Αυτή ήταν η ενημέρωση. Το βλέπω πιο πιθανό να κινηθεί η ΑΕΚ για αριστερό μπακ εφόσον έρθει πρόταση για τον Πύλο, να απολυθεί ο Πύλο και όχι για τον Πεν Ράις. Επίσης δεν γίνεται η ΑΕΚ να μην βγάλει την, να μην μπει στη νέα σεζόν έχοντας και έναν δεξί μπακ που να είναι επιπέδου Ρώτα, δηλαδή να μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντικαταστήσει το Ρώτα ή και να διεκδικήσει τη θέση. Ναι, ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Ρώτα, έχει ένα συμβόλαιο κοντά στο εκατομμύριο, αλλά χρειάζεται δύο εισάξιους παίκτες. Τώρα αυτό που λένε ότι τον Γεωργίεφ τον υπολογίζει και θα τον δουλέψει περισσότερο για δεξί μπακ, επειδή στην κατάσταση που είναι τώρα ο Γεωργίεφ, έτσι λένε δικές μου πληροφορίες, δεν μπορεί να υπολογίζεται για, έστω για τρίτο στόπερ, γι' αυτό άλλωστε θα πάρει και ουσιαστικά σαν βασικό ενδυνάμει βασικό στόπερ η ΑΕΚ, θα κλείσει, είναι άλλη κουβέντα. Εγώ όμως θα συμφωνήσω με το μήνυμά σου ότι και αριστερό μπακ βασικό θα έπαιρνα, ανώτερο από τον Πεν Ράις και τον Πύλο, και έναν δεξί μπακ επιπέδου Ρώτα. Γιατί ο Ρώτα να κάνει την ίδια υπερβατική σεζόν χωρίς τραυματισμό, να παίζει non-stop όπως έκανε πέρυσι με Champions ή Europa League και ξανά πρωτάθλημα που θα είσαι πρωταθλητής και θα πρέπει να υπερασπιστείς τον τίτλο σου, το βλέπω απίθανο. Όπως δεν μπορείς να πας σε μια πολύ απαιτητική σεζόν έχοντας ξανά βασικά χάφ σου τον Πινέδα και τον Μαρίν, αυτούς τους δύο, και να μην υπάρχει τρίτος.

Έλα, Ευάγγελε, καλημέρα. Λέει ο Σπύρος για Τριφύλλη. Τι νέα είπες τώρα, μπήκαν, σου είναι εύκολο να επαναλάβεις. Θα βγάλουμε σε 10 λεπτά περίπου το Λάμπρο τον Καραγκάνη και θα τα πούμε εκεί, φίλε Σπύρο. Ο Στέφανος, ο Παναθηναϊκός, λέει καλημέρα, κύριε Μίχο. Καλημέρα, Στεφανέ μου. Καλή εκπομπή έχουμε. Αν ισχύει του Νταβιντασβίλη, μιλάμε για τεράστια παιχτάρα και αναβάθμιση στα εξτρέμ και υπάρχουν και δημοσιεύματα για Μαρμόλη Κάρμο που είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Αλλά αν γίνουν, μιλάμε για τεράστια αναβάθμιση. Νταβιντασβίλη, τα έλεγα και πέρυσι, θα θυμάσαι, Στέφανε, όντως είναι μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός την είχε δουλέψει και με την προηγούμενη κατάσταση, με τον προηγούμενο τεχνικό διευθυντή. Το θέμα δεν είναι τόσο να πιστεί ο Νταβιντασβίλη, γιατί νομίζω ότι έχει πιστεί ο Νταβιντασβίλη, αλλά να μπορούν να πληρωθούν, να πληρωθεί η Σεντετιέν, να έρθει σε deal με την Σεντετιέν. Η Σεντετιέν που απόψε παίζει με την Ίσ, έχει δύο παιχνίδια που, από τα οποία θα κριθεί αν θα επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία ή θα παραμείνει και του χρόνου στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Στη δεύτερη περίπτωση νομίζω ότι θα πάει για να πουλήσει τον Νταβιντασβίλη. Έχει δρόμο αυτή η υπόθεση. Μην ξεχνάμε ότι είναι σε μια θέση που θεωρητικά είναι καλυμμένος ο Παναθηναϊκός. Έχει άλλες προτεραιότητες. Για Τσάπρα συνεχίζουν για να λένε τα δημοσιεύματα τον πρώτο λόγιο ο Παναθηναϊκός, αν κάνει τον προπονητή, και όσο για τον Ουναχή, μην αφήνει τον Παναθηναϊκό απ' έξω. Νομίζω για τον Παναθηναϊκό και τον Ουναχή έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι κάποια στιγμή ο Ουναή τα άλλαξε. Αλλά έλεγε, είχε μιλήσει νομίζω και ο Αλαφούζος μαζί του, του είχε κάνει μια πολύ καλή πρόταση. Και όταν ο Παναθηναϊκός έκανε την πρότασή του στη Μαρσέικ, εκεί ο Ναΐτα είχε αλλάξει. Αυτό νομίζω θα παίξει ρόλο στο να μην επιστρέψει αυτό το καλοκαίρι για τον Νοάη ο Παναθηναϊκός. Θα τα δούμε όμως. Τα μεταγραφικά έχουν πάντα τη δική τους δυναμική. Έτσι. Τώρα για τον Τσάπρα δεν είναι διαφορετική η δική μου ενημέρωση ότι ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο. Αν θέλει να ενεργοποιήσει τη συμφωνία μπορεί να το κάνει, όπως δεν θα μου κάνει εντύπωση αν ο Τσάπρας, το είπα και πριν από μία μέρα, δύο ή την Παρασκευή, δεν θυμάμαι, αν ο Τσάπρας τελικά δεν πάει ούτε στον Ολυμπιακό ούτε στον Παναθηναϊκό και πάει στην Ιταλία. Πάντως ο Λεβαδιακό δεν θα μείνει. Τι άλλα, περιμένουμε πώς και πώς την τιμωρία από Μαρινάκη και Δημητριάδη θα γίνει αν ήταν απλή κοινή θυμητή όπως εμείς θα είχαμε πάει δυσφυλακή, θα είχε πολύ γέλιο το όλο θέμα. Απάντησε από μόνος. Ζούμε σε μια χώρα στην οποία η κανονικότητα είναι οι ισχυροί να μην αγγίζονται. Αυτή είναι η άποψή μου. Καλημέρα, Ευάγγελε. Για μένα ο Ολυμπιακός θες θα έπρεπε να είχε κλείσει Βίχο και Τσάπρα και Σάλιακα. Αν ερχόταν και ο Τσιμίκας αριστερά, θα γινόταν ολική αναβάθμιση και ελληνοποίηση. Βαρέθηκα με τους ξένους. Ας δούμε κάτι διαφορετικό. Ηλίας μου, πιστεύεις ότι είναι αναβάθμιση, θα γίνει αναβάθμιση στον Ολυμπιακό με Βίχο και Σάλιακα αριστερά και δεξιά? Συμπληρωματική, επειδή είναι Έλληνες, ναι. Ο Ολυμπιακός θέλει για μένα βασικό δεξιμπακ που δεν μπορεί να είναι ο Βίχος ή ο Τσάπρας. Συγγνώμη, δεν μπορεί να είναι ο Τσάπρας ή ο Σαλιακάς δεξιμπακ. Ο Βαγιανίδης μπορεί να είναι για μένα. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο Τσάπρας θα πρέπει να τον δούμε σε μεγάλη ομάδα. Τον Βαγιανίδη τον είχαμε δει στο Παναθηναϊκό. Ναι, έκανε δύο σούπερ σεζόν στο Λεβαδιακό. Επίσης ο Βίχος, ναι, έχει κάνει δύο πολύ καλές σεζόν και ο Αθανασίου έκανε και δεν του δόθηκε καν η ευκαιρία. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός για τον Τσιμίκα την ξέρετε, την έχετε. Σας την έχω καταθέσει την άποψή μου. Καταρχήν, εγώ δεν είμαι υπέρ των επιστροφών. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, θεωρώ επιστροφές ίσον καταστροφές. Ένα. Δεύτερον, ο Τσιμίκας από ένα σημείο και μετά έμεινε στάσιμος και λίγο έχει βάλει το ποδόσφαιρο από ό,τι βλέπω σε δεύτερη μοίρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω τον Τσιμίκα. Η πληροφορία που έχω είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κλείσει αριστερό μπακ, θα είναι Έλληνας και δεν θα είναι. Μπορεί να πάρει και δύο αριστερούς μπακ ο Ολυμπιακός. Το αφήνω αυτό το ανοιχτό το ενδεχόμενο. Θα κλείσει αριστερό μπακ, θα είναι Έλληνας και δεν θα είναι ούτε ο Βίχος ούτε ο Τσιμίκας αυτός που θα κλείσει. Κρατήστε το αυτό. Το ξαναπώ. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κλείσει αριστερό μπακ Έλληνα, αλλά δεν θα είναι ούτε ο Βίχος ούτε ο Τσιμίκας. Ηλίας και για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, ο Γιωργαντής συνόδευε το Μαρινάκι στο Telecom Center. Αυτό τι λέει?
Λοιπόν, στο φίλο μου το Wish Game πήγαινε να πιες κανένα χωνευτικό να σε βοηθήσει στη χώνευση, γιατί σε βλέπω έχεις βαρύ στο μαχιάσι. Ο Κρίς λέει: καλημέρα Ευάγγελε, να σε ρωτήσω και αν ξέρεις και μπορείς απάντησέ με, γιατί η ΑΕΚ δεν προσπαθεί λίγο να υλοποιήσει τον, ελληνοποιήσει το ρόστερ της. Τσάπρας, Βίχος, Κυριακόπουλος, Τετέι και γενικά άλλα Ελληνόπουλα που δεν θυμάμαι και δεν ασχολήθηκε καν ενώ μπορούσε. Και Κοντούρης, ξέχασες. Έστω να κυνηγήσει περιπτώσει και α μην καταφέρει να του πάρει. Και γιατί λες δεν μπορούσε. Ο Ρότα τον ήρθε, τι ήτανε. Το Τσάπρα ήταν ανένδοτος ο Ριμπάλντα. Θεωρούσε ότι κάθε ποσό πάνω από 500 χιλιάρικα ήταν υπερβολή. Τον Κυριακόπουλο και αυτόν τον έκοψε ο Ριμπάλντα, θεωρώντας ότι ήταν πολλά τα 2 εκατομμύρια που ζητούσε η ομάδα του σε σχέση με την ηλικία του. Για τον Τετέι, επίσης ο Ριμπάλντα ήταν αρνητικός γιατί είχε το project Zini. Προσπάθησε βεβαίως ο Μάριος Ηλιόπουλος να τον κάνει μια δική του μεταγραφή, αλλά εκεί τον δούλεψε ο Πρίτσας που πήγε σε πληστηριασμό και πήρε τα 3 εκατομμύρια από τον Αλαφούζο και βρήκε την ευκαιρία να αποκτήσει και σχέση με τον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός ο Πρίτσας. Για το Βίχο δεν είναι προτεραιότητα, δεν θεωρώ ότι θα γινόταν αναβάθμιση με τον Βίχο σε σχέση με τον Πεν Ράις ή τον Πύλο. Για τον Κουντούρη ήταν λάθος εκτίμηση και καθυστέρησε η ΑΕΚ και εκεί κινήθηκε γρήγορα ο Παναθηναϊκός και τον έκλεισε τον Κοντούρη. Αυτά ξέρω εγώ και αυτά σου απαντάω σε, αυτά, σε όσα με ρώτησες.

0: Λοιπόν, να μεταφέρω ένα νέο μπασκετικό που μπορεί να ενδιαφέρει εμέσως τον Παναθηναϊκό, γιατί το προηγούμενο διάστημα μετά την αποτυχία να πάει στο Final Four είχαν ακουστεί για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Είχε παίξει πολύ το σενάριο επιστροφής του Ομπράντοβιτς. Διαβάζω τώρα στο κάδρο της Μπαρτσελόνα Ομπράντοβιτς και με αυτή την μπάσα πάω στο Λάμπρο Καραγκάνη. Έλα, Λάμπρο μου, καλημέρα.
1: Θες να μου κάνεις την καρδιά περιβόλη προνιάτικα, ε?
0: Γιατί? Α, με τον Ομπράντοβιτς δεν είσαι? Ναι, ναι. Τώρα το διάβασα. Τώρα το διάβασα.
1: Καλά έκανες και ενημέρωνες τον κόσμο, Ευάγγελε.
0: Όπως υπάρχει και δήλωση του Βαλατσιούνας, μιλάω με τρεις ομάδες της Ευρωλίγκα. Θυμίζω ότι ο Βαλατσιούνας ήταν το σύριαλ του περασμένου καλοκαιριού για να έρθει στο Παναθηναϊκό. Είχε συμφωνήσει ο Γιανακόπουλος μαζί του, αλλά δεν μπορούσαν να σπάσουν το. Και τώρα λέει ο Βαλατσιούνας, με τρεις ομάδες μιλάω της Ευρωλίγκα.
1: Δεν είναι το ρεπορτάζ μου, αλλά το ζήτημα είναι να δούμε τι θέλει να κάνει ο ίδιος ο ΖΟΣ, γιατί ακολουθούν και εκλογές στην Παρτίζαν. Ο ίδιος, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, θέλει να σταματήσει και την προπονητική, να αναλάβει ένα διαφορετικό ρόλο. Θα τα δούμε. Είναι δύσκολο. Μάλλον όχι δύσκολο. Είναι μακρύ καλοκαίρι γενικά για ο Μπράντοβιτς, ας πούμε. Θα συζητήσει.
0: Ρε φίλε, με όλους αυτούς τους προπονητές, δεν ξέρω κατά πόσο έχει την όρεξη και. Να είναι ξανά στην προπονητική, να είναι προπονητής, να έρθει. Αυτό δεν ξέρω. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς είναι μύθος, έτσι. Αυτή είναι η μοναδική.
1: Πάντως ήταν στα νότια προάστια και απολάμβανε το αγαπημένο του ψαράκι σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια των νότιων προάστιων. Τα πιο ακριβά. Έτσι,
0: αν δεν πάει και στα ακριβά και ο Μπράντοβιτς. Εμείς θα πάμε. Λοιπόν, η δανέζικη αξιόπιστη αυτή Tips Blended το τελείωσε μέχρι και ποσά, λέει. Η βοηθός το ένα και το άλλο.
1: Τα έχουμε πει όμως όλα αυτά.
0: Τα έχουμε πει, ναι. Απλά ήρθε και επιβεβαίωση από τους Δανούς. Αυτό είναι.
1: Αναφέρει και ονόματα.
0: Το μόνο το Μάντσεν ότι έχει επέλθει συμφωνία. Και υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες για τους υπόλοιπους.
1: Κοίταξε να δεις. Έχουμε αναφερθεί, Ευάγγελε, σε ορισμένα ζητήματα προσωπικής φύσης τα οποία θέλει να τακτοποιήσει ο Γιάκοπ Νίστρουπ, ο οποίος πρέπει να θεωρείται ήδη προπονητής του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι αύριο θα έρθει στην Ελλάδα ένας συνεργάτης του, ο οποίος θα εκτιμήσει ορισμένες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την ΙΦΗ και τους όρους του συμβολέου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται ο ίδιος στην Αθήνα για να παρουσιαστεί και επίσημα από τον Παναθηναϊκό σε τύπο και φιλάθλους. Ήδη με τον Στέφανο Κοτσόλη υπάρχει μια συζήτηση επί της επόμενης ημέρας και για τους μεταγραφικούς στόχους.
0: Γιατί έχει γίνει προεργασία στον Παναθηναϊκό, έχει γίνει και από τον Κοτσόλη και από τον Κορώνα με περιπτώσεις. Οπότε τώρα που είναι και ο προπονητής βρέθηκε.
1: Ακριβώς. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ο Νίστρου, καταχρηστικά το λέμε γιατί όσο δεν υπάρχει υπογραφή και ανακοίνωση, τα πάντα γίνονται σε αυτή τη ζωή.
0: Ήδη δουλεύει.
1: Ναι. Αυτό. Ενεργεί και συμπεριφέρεται ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Ας το κρατήσουμε αυτό.
0: Okay.
1: Και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε και το επίσημο του πράγματος, έτσι ώστε να μπουν μπροστά ανοιχτά και φλέγοντα ζητήματα. Ωραία. Για τον Παναθηναϊκό, τα οποία έχουν να κάνουν με τη δομή του ρόστερ.
0: Θα βλέπε. Μου ήρθε σαν ιδέα, δεν έχω καμιά ενημέρωση, αλλά επειδή συζητούσαμε ότι δεν έχει, ρε παιδί μου, ένα δικό του ολοκληρωμένο team, δηλαδή 5-6 να τον ακολουθούν, θα μπορούσε το ΖΕΚΑ να τον δει στο team του ως δεύτερο βοηθό του εκτός από του Μάντσεν.
1: Ο ΖΕΚΑ αυτή τη στιγμή έχει ρόλο στο οργανόγραμμα.
0: Ναι, το
1: team
0: manager τι είναι,
1: Ναι, οι βλέψεις του και οι σπουδές του δεν έχουν να κάνουν με την προπονητική, δηλαδή το σχολείο της UEFA που έβγαλε Ευάγγελε ο ΖΕΚΑ.
0: Ήταν
1: έχει να κάνει περισσότερο με την, με
0: το management διευθυντής
1: και την τεχνική διεύθυνση. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Okay.
1: Οπότε δεν νομίζω αυτό το σενάριο ότι μπορεί να προκριθεί, αλλά όμως επειδή είναι ένα σημείο αυτό του επιτελείου που θα έρθει μόνο ο Μάντσεν, μάλλον αναλυτής, μάλλον προπονητής φυσικής κατάστασης.
0: Δεν να μπορεί να μην φέρει γυμναστήδικο. Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση και άσχημη εντύπωση να σου πω εγώ, αν δεν φέρει και γυμναστή τουλάχιστον.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά το επιτελείο το υπόλοιπο έχει μείνει στην Κοπενχάγη.
0: Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, ας πούμε, προπονητή τερματοφυλάκων έχει τον κύριο Μουντάκη που είναι πάρα πολύ καλό και τα τελευταία χρόνια δουλεύει.
0: Απλά δείχνει, ρε παιδί μου, και αυτό ότι είναι στο ξεκίνημά του και δεν έχει, δηλαδή, ξεκίνησε από την Κοπενχάγη, ήταν αυτή που ήταν στην Κοπενχάγη, γιατί και ο Νίστρο μου βοηθό ήταν. Είναι λογικό να μην έχει. Τώρα θα αρχίσει να το φτιάχνει, γιατί τώρα είναι το ξεκίνημα τη καριέρα του.
1: Με το επιτελείο του θόρου πήγε στην Κοπενχάγη.
0: Σωστό.
1: Το επιτελείο του θόρου, που ακόμα και ο Μάντσεν εκεί κούμπωσε μαζί του.
0: Ναι, ο προηγούμενος προπονητής της Κοπενχάγης, ο θόρου.
1: Ο προηγούμενος προπονητής της Κοπενχάγης και ο Μάντσεν που φέρνει ήταν assistant και πρώτος προπονητής στην Κοπενχάγη K19. Δηλαδή εκεί γνωρίστηκαν. Γιατί είναι και νέος, είναι 35 χρονών, έτσι ο
0: Μάντσεν. Ωραία.
1: Επομένως θα πρέπει να δούμε το επιτελείο. Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2-3 στελέχη της δικής του εμπιστοσύνης. Όμως, ας πούμε, στο κομμάτι των αναλυτών αγώνων, έχει τον κύριο Αντωνόπουλο, πρώην, βοηθό, πρώην συνεργάτη του Αλμέιδα,
2: ναι,
1: ο Παναθηναϊκός,
2: και
1: τον κύριο Μουτάκη. Έχει στελέχη δηλαδή ο Παναθηναϊκός, αλλά πρέπει και ο προπονητής να φέρει ένα 2-3 πρόσωπα τα οποία θα είναι της δικής του εμπιστοσύνης. Τώρα για τα μεταγραφικά που ακούγονται, πιο χρήσιμο νομίζω θα είναι αυτά που έχεις να πεις εσύ παρά εγώ για τα Βιντασβίλη κτλ.
2: Όχι, ρε, τα Βιντασβίλη είναι ένας παίκτης που ο Παναθηναϊκός εδώ και ένα χρόνο σχεδόν τον θέλει, τον κάνει. Πολύ καλή περίπτωση. Πρέπει να δούμε σε τέτοια τι ζητάει, γιατί δεν ζητάει λίγα χρήματα. Και είναι εξτρέμ, δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ως προτεραιότητες, και πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει και μια λογική να μπει στον Παναθηναϊκό, δεν είναι τόσο πολύ εξτρέμ. Δηλαδή έχει άλλες θέσεις θα πρέπει να πάρει. Τερματοφύλακα βασικό, να δούμε τι θα γίνει.
1: Stopper.
2: Να πρέπει να πάρει στόπερ. Θα πρέπει να πάρει ένα ή δύο χάφ εκεί στο 6 και στο 8. Να δούμε τι θα γίνει με τον Τέσσερ και με του Βιντέρσκι Πάντοβιτ, γιατί μπορεί να χρειαστεί να πάρει και σεντερφόρ. Αυτές είναι οι προτεραιότητες που βλέπω.
1: Θα πάρει σεντερφόρ, θα πάρει σεντερφόρ.
2: Άρα θα πάρει.
1: Εγώ κρατάω το όνομα του Ράστοντερ, πιστεύω ότι είναι μια περίπτωση.
2: Όχι, είναι, είσαι μέσα, πολύ, είσαι μέσα. Είσαι
1: θα παίξει πάρα πολύ τις επόμενες εβδομάδες. Απλά στο κομμάτι του Νταβιντασβίλη, η Σεντετιέν παίζει σήμερα και την Παρασκευή.
2: Με την Ισ.
1: Με την Ισ, ανόντου. Σίγουρα αυτό θα καθορίσει και την τιμή. Αν η Νις, αν η Σεντετιέν, με συγχωρείτε, ζητάει 15 εκατομμύρια ευρώ που γράφουν στα ξένα δημοσιεύματα. Βαγγέλη, εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός αυτά τα λεφτά για μεταγραφή.
2: Όχι, δεν εννοείται, δεν τα δώσει. Απλά η Νις θα ζητήσει 8 με 10 εκατομμύρια. Εκεί θα πάει από 8 ως 10 ή 10
1: είχε
2: μέχρι 8.
1: Είχε δώσει 6, έτσι. Είχε δώσει 6 για να τον πάρει.
2: Ναι, ρε φίλε, ναι. Και έχει είναι ο MVP, ήταν ο MVP τη δεύτερη κατηγορία. Ένα πάρα διεθνή με εθνική οργία. Πάρα πολύ καλό παίκτη. Σε καλή καλύτερο. Ηλικία. Δεν μπορεί να πάει κάτω από τα 8. Έτσι.
1: Είναι 25 χρονών και παίζει και τι δύο θέσει στον εξτρέμ.
2: Πεχτάρα είναι.
1: Διάβαζα σήμερα το report του Σεντετιέν Νις, ο προπονητής του θέλει να τον βάλει πίσω από το φορ, άρα μπορεί να παίξει και εκεί.
2: Αυτό.
1: Δηλαδή, μιλάμε για ένα πολύ σύνθετο ποδοσφαιριστή.
2: Είναι λογικό να ζητάει 15 εκατομμύρια. Πιστεύω ότι στο τέλος, καταρχήν, αν ανέβει, δεν νομίζω να τον δώσει η Σεντετιέν. Αν ανέβει, πιστεύω ότι κάτω από τα 8, κάτω από τα 10, γι' αυτό λέω 8 με 10, δύσκολο να φύγει. Οπότε,
1: ακόμα και αυτά τα λεφτά, Ευάγγελε, εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα κάνει τέτοια μεταγραφή αυτό το καλοκαίρι. Απλά το όνομα του Νταβιντασβίλη, για να μην νομίσει και ο κόσμος ότι και οι ξένοι τα γράφουν από τη δουλειά του ενδεχομένως. Ο Παναθηναϊκός, νομίζω το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, αν το θες το επιβεβαιώνεις ή όχι, μπαίνει σε μια διαδικασία. Πώς να το πω, διερεύνησης για το αν θα μπορέσει να πουλήσει τον Πελίστρη φέτος το καλοκαίρι, αν κάνει και καλό μου διάλειμμα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός το εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο. Άρα
2: δύσκολη
1: αυτή
2: περίπτωση κι αυτή, γιατί είναι, μην ξεχνάς ότι έχει ένα μεγάλο ποσοστό η Manchester United.
1: 45%.
2: Πελίστρη, να δούμε τι θα κάνει. Ήταν μια σεζόν με πολλούς τραυματισμούς. Ας πάει καλά, ας παίξει, ας πάει καλά με την Ουρουγουάη. Ναι, θα ήθελε. Ο Παναθηναϊκός θα ήθελε να τον.
1: Βασικός θα είναι με την Ουρουγουάη, ο Μπιέλσα. Δεν βλέπει, νομίζω, τουλάχιστον αν κρίνω από τα φιλικά και τις κλήσεις, ας πούμε, ακόμα και στα φιλικά, δεν βλέπει άλλον παίκτη αυτή τη στιγμή ευθέως ανταγωνιστικό του Πελίστρη, γιατί ο Μπιέλσα θέλει ισορροπία και ο Πελίστρη, που είναι national team player, του την παρέχει. Δηλαδή και στο ανασταλτικό κομμάτι είναι καλός, είναι πολύ επαρκής και τακτικά σωστός. Δηλαδή έχει πολύ καλό στάτους ο Πελίστρη στην Ουρουγουάη. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι και ανεδαφικό τελείως να προτείνονται εξτρέμ στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ναι, υπάρχει ο Παντελίδης, ναι, υπάρχει ο Γιάγκουσιτ, ναι, υπάρχει ο Αντίνο, ναι, ναι, όλοι, ο Ζαρουρί που επαρέμεινε. Αλλά ο Παναθηναϊκός, αν πουλήσει τον Πελίστρη, εξτρέμ θα πάρει εγώ.
2: 100%. Κάτι και είπε, Παντελίδης μπορεί να είναι ένα τίμιο, αλλά δεν είναι. Δεν μπορεί να κάνει την διαφορά με τον Παντελίδη. Μπορεί να είναι στο ρόστερο συμπληρωματικό να μπαίνει, αλλά μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, έτσι δεν. Υπάρχουν σε θέσεις που ο Παναθηναϊκός πρέπει να βάλει και το Γιάγκουζιτ. Ναι, είναι διαφορετική ποιότητα και η ηλικία κτλ. Πάση περιπτώσει, δεν έχουμε δηλαδή μεταγραφικά, είναι όλα νομίζω ακόμα νωρίς ως προς το.
1: Για κατακλείδα, αν μου επιτρέπεις, για να μην καταχρώνω το χρόνο σου, να κρατήσουμε το ενδεχόμενο παραμονή Τσάβες μικρό, αλλά
2: υπαρκτό.
1: Το είπα.
2: Για το λοιπόν, βλέπω πιθανό. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Τέλεια. Λοιπόν, Χριστογιώργος, η πρώτη επαφή που ξέρω ότι υπήρξε δεν πολύ πήγε καλά, γιατί ο Χριστογιώργος θέλει να παίζει. Αυτό
2: λογικό είναι αυτό.
1: Ναι. Έτσι. Και την επιλογή του Ελμίν Ράστοντερ, εγώ θα επιμείνω ότι ο
2: μαζί σου.
1: Θεωρώ ότι το δουλεύει εδώ και
2: μαζί σου, μαζί σου, μαζί σου, θα τα πούμε. Μαζί σου.
1: Ότι θελητούν.
2: Θα μας κλείσουν στον αέρα, θα μας κόψουν. Έλα, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Απλά επιβεβαιώνω μέχρι κεραίας αυτό που έλεγε ο Λάμπρος Γκαραγκάνης για τον Ραστόντερ, τον Σεντερφόρ, που τον θέλουν όμως και άλλες ομάδες, και ομάδες της Μπουντεσλίγκα. Είναι μια δύσκολη περίπτωση και μια περίπτωση που θα στοιχήσει. Λοιπόν, αυτά.
0: Έχει ενημερωθεί για τον Ραστόντερ και ο Νέστρουμ και είναι θετικός. Πάμε σε Πουρναρά για δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Γιώργος Χελάκης έχει έρθει, είναι ήδη εδώ, έτοιμος να αναλάβει, να πάρει τα μικρόφωνα, να τον ακούσετε. Γεια σας.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 12.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
12: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
11: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
12: Τι είναι, βρε.
11: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
12: Τι είναι, βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
12: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
11: Και για αυτούς που κάνουν τους
12: τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
6: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, έπειτα από 2 χρόνια παρουσίας στη Σαουδική Αραβία. Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε επαφές με τον 30χρονο μέσο της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Η Γετάφε ενδιαφέρεται για τον Χέφτε Μπετανκόρ των Ερυθρόλευκων, σύμφωνα με την Μούντο Σεκούντα. Ο 32χρονος επιθετικός αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλμπαθέτε της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον 38χρονο Γιάκουμπ Νέστρουπ για συμβόλαιο 2+1 ετών με αιτήσεις απολαβές στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την δανέζικη Tips Blooded. Ο τέος προπονητής της Κοπεχάγης αναμένεται στην Αθήνα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χάρτς και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδα στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα σε Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας τον Γιώργο Αμανατίδη. Ξεκινάει το μεσημέρι η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ της 5ης 28 Μαΐου για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών της Greek Basket League. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Πρώτο σπρίτ στις 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τσέχα Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 του κόσμου, στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τη 1.30. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιπάς αντιμετωπίζει τον Γάλλο Αλεξάνδρ Μίλλερ, νούμερο 127 της παγκόσμιας κατάταξης, στο πλαίσιο του πρώτου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 2.30. Για τα μπαράζ παραμονή της Λίκ Αν στις 10 παρατέταρτο σε Δετιανής. Η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 66χρονου πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού Ζέλικο Μπράντοβιτς, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Σε επαφές με τρεις ομάδες της EuroLeague βρίσκεται ο 34χρονος σέντερ των Denver Nuggets, Γιώνας Βαλανσιούνας, όπως απεκάλυψε ο ίδιος σε λιθουανική του σελίδα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
2: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Interveten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή. Η Θεία από το χωριό με το Θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Σήμερα αναμένεται να φάει μηγασίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Ορισμένοι έχουν μια δυσκολία να το χωνέψουν αυτό ως γεγονός. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στον αθλητισμό. Από ό,τι φαίνεται ο Νέστρουπ θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και θα βάζει στην τσέπη του για κάθε χρόνο της συνεργασίας, αν μακροημερεύσει βεβαίως, 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός από ό,τι φαίνεται θα χτυπήσει δυνατά στις μεταγραφές στο μπάσκετ και με Μακιντάιρ και με Μοντέρο. Έτσι φαίνεται, αυτά τα πράγματα ξέρετε όταν δεν υπάρχουν υπογραφές και επίσημες ανακοινώσεις είναι σε ένα επίπεδο διαρροών και πληροφοριών, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός θα κινηθεί στα σοβαρά για να ενισχύσει την περιφέρειά του. Έτσι ξέρετε τι μεγάλη συζήτηση έχει γίνει για την περιφέρεια του Ολυμπιακού. Ο Άρης θα κινηθεί για να έχει προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη στο μπάσκετ. Και ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς θα προτιμούσε να πάει προπονητή στην Μπαρτσελόνα από το να έρθει στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Ο δε κύριος Λωρίδης έκανε δηλώσεις σήμερα, δεν ξέρω αν τις εννοεί, αναφερόμενος στο επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη, λέγοντας αν κριθεί κάποιος ένοχος θα φυλακιστεί. Σιγά κύριε Υπουργέ, τρομάξαμε.

Στο μεταξύ ο Βαλαντσιούνας το πήρε απόφαση, θα γυρίσει στην Ευρώπη και λέει ότι του έχουν κάνει, και δεν μπορεί να λέει γιατί να λέει κάτι άλλο εκτός από αυτό που ισχύει, του έχουν κάνει προτάσεις τρεις ομάδες της Ευρωλίγκας. Υποψιάζομαι ότι μία από τις τρεις είναι ο Παναθηναϊκός. Κωνσταντέλιας και Καρέτσας δεν θα είναι παρόν στα δύο τελευταία φιλικά της εθνικής ομάδας κόντρα στη Σουηδία και την Ιταλία λόγω των ενοχλήσεων που τους ταλαιπωρούν. Και στις θέσεις τους έχουμε τον Θανάση Ανδρούτσο του Όφη για τα χαφ και τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη της Χάρτς για τα εξτρέμ. Ο Ανδρούτσος καλείται στην εθνική μετά από 5 χρόνια, ο Κιζηρίδης καλείται για πρώτη φορά.

Γιάννη μου, με συγχωρείς. Μου λες τώρα ο φίλος του Ζέκα, ο προπονητής, ο Καραγκούνης, ο Κορώνα και εσύ. Βλέπω νέα. Δεν βγαίνει νόημα. Με συγχωρείς, φίλε μου, ξαναστείλω. Λοιπόν, τερτύπια και αυτή τη φορά, κυρίες και κύριοι, τερτύπια και αυτή τη φορά, έτσι, τα τοΐου 56, θα πάτε να φάτε και να πείτε μια παρέα, 4 άτομα παρακαλώ, 4 άτομα θα φάτε, θα πείτε, θα το διασκεδάσετε, θα κάνετε το λογαριασμό 100 ευρώ, θα χαιρετήσετε κανονικά, θα πείτε στην υγεία μας και θα φύγετε χωρίς να πληρώσετε μία ακόμα προσφορά από τα τερτύπια live στους ακροατές του Interveten Sports, του 943 Interveten Sports. Μπορείτε λοιπόν να στείλετε το μήνυμά σας από τώρα στο 6939 943 943 γράφοντας τη λέξη τερτύπια και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση που θα κάνουμε την Παρασκευή. Ένα τραπέζι για 4 άτομα το δίνουμε για το βράδυ της Παρασκευής και ένα τραπέζι για 4 άτομα το δίνουμε για την Κυριακή το μεσημέρι, τερτύπια live. Πάμε, βάλτε τώρα που γυρίζει. Αλίμονο να μην σε έπαιρναν τηλέφωνο, φίλε, πήγα από εκεί. Πήγα από εκεί να το διευθετήσω, φίλε Κώστα. Same old creek across the floor. Now there's nothing... Λοιπόν, μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε σας απασχολεί, αθλητικό, πολιτικό, κοινωνικό, στο 6939-943-943, αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού. Το email μας είναι onerpapaki943.gr. Να το ξαναματαπώ, onerpapaki943.gr.

Στο μεταξύ, ο Ηρακλής συνεχίζει τις ανακοινώσεις. Είμαι έτσι πολύ περίεργος να δω τι θα κάνει ο Ηρακλής φέτος. Ανακοίνωσε τον Γιάννη Αμανατίδη, τον παλιό Έλληνα διεθνή επιθετικό, έτσι που κάνει μεγάλη καριέρα στην Γερμανία, ως τεχνικό διευθυντή. Δούλευε ως σκάουτερ στην ΕΠΟ, έχει καθίσει τον πάγκο του Γερού για ένα μικρό διάστημα στο παρελθόν. Έτσι, εκεί έπαιξε μπάλα στη Γερμανία. Τώρα θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής του Ηρακλή. Έτσι.

Νέο διευθυντή ποδοσφαίρου αποκτά και ο Αστέρας Τρίπολης. Και αυτός είναι ο Σιάβας Τσιαμπούρης, έτσι. Ήταν στον Όφι, έτσι, από τον Ιούνιο του 2022 και τώρα θα κάνει αυτή τη δουλειά που έκανε στον Όφι, που την έκανε σε γενικές γραμμές πετυχημένα, πρέπει να πούμε, μιλούν τα αποτελέσματα. Θα την κάνει ο Σάβας Τσιαμπούρης στον Αστέρα Τρίπολης. Άλλωστε τον ξέρει πολύ καλά τον Αστέρα και τους ανθρώπους εκεί. Έτσι είχε παίξει μπάλα για 4 σεζόν εκεί ο Σάββας ο Τσιαμπούρης, σε θέση κυρίως δεξιού μπακ. Έτσι, και είχε μάλιστα με την ομάδα της Τρίπολης 102 συμμετοχές, 3 γκολ και 4 ασίστ.

Άλλη μια διάκριση για τον Χρήστο Τζόλι που έκανε φοβερά πράγματα φέτος στο Βέλγιο με τη φανέλα της Μπριζ. Έτσι αναδείχθηκε καλύτερος παίχτης τη σεζόν στο βελγικό πρωτάθλημα. Σίγουρα αυτή ήταν η καλύτερη σεζόν της καριέρας του για τον 24χρονο παιχταρά τον Χρήστο Τζόλι που μέτρησε φέτος 22 γκολ και 29 assists σε 52 συμμετοχές με την Club Brugge. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή σε κάθε παιχνίδι είτε θα το βάζε είτε θα έδινε assist για να το βάλει κάποιος συμπαίκτης του. Έτσι και με βάση τους αριθμούς, όχι μόνο τους αριθμούς αλλά και με βάση τους αριθμούς, ήταν ο καλύτερος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο αυτή και είναι δεκάδες τα εκατομμύρια που θα πρέπει να μπουν στο ταμείο της Brugge για να αποφασίσει η ομάδα από το Βέλγιο να τον πουλήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η διάκριση προσθέτει έτσι, στην χρηματιστηριακή του αξία. Σε ό,τι αφορά τον Κώστα Φορτούνη, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να γίνει και επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που είναι δεδομένο ότι κυνηγάει τον Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγιακάνο, ένα χαφ παίζει στο 6, παίζει και στο 8. Έτσι, και από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός δεν αποκλείεται να κινηθεί για τον Μπράιαν Χιλ, τον εξτρέμ που τον ήθελε και πέρσι, θα το θυμάστε αυτό. Τον ήθελε και πέρσι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, δεν έγινε κάτι πέρσι. Φέτος ίσως να γίνει κάτι και γιατί το λέω αυτό, έτσι. Το λέω γιατί ο παίκτης αυτός μας, πώς το πω, ένας καλός παίκτης ίσως να μην θελήσει να συνεχίσει 25 ετών, έτσι, είναι αριστερός εξτρέμ. Έπαιξε πέρσι στην Τζιρόνα. Η Τζιρόνα αναπάντεχα ίσως υποβιβάστηκε στη Λα Λίγκα 2 και λέγεται ότι ο Μεντιλίμπαρ ενδιαφέρεται για τον παίκτη αυτό να τον φέρει στον Ολυμπιακό. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει πρώτον και δεύτερον αν τα καταφέρει τι μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό ο Μπράιαν Χιλ.

Ο φίλος μου ο Σοκόλ μου λέει: καλημέρα Γιώργο φίλε, πώς μπορείς να διώξεις τη βία από το γήπεδο όταν βλέπεις τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να ρίχνει μπουνιά και να βρίζει με αυτόν τον τρόπο? Δεν τσακώθηκε μόνος του με τον αέρα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, τσακώθηκε με τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Και εδώ ό,τι έχει συμβεί δεν έχει αθλητικό υπόβαθρο, όπως καταλαβαίνεις καλέ μου φίλε, έχει κάτι άλλο σοβαρό. Και θέλω να σου πω το εξής: εάν ήσουν εσύ και ήξερες ότι αυτός με τον οποίο, αυτόν τον οποίο είδες στο γήπεδο, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, στην προκειμένη περίπτωση σε παρακολουθούσε, έτσι, σου υπέκλεπτε τις τηλεφωνικές συνομιλίες, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα διατηρούσες την ψυχραιμία σου, έτσι. Πολύ δε περισσότερα αν, όπως υποστηρίζει η πλευρά Βαγγέλη Μαρινάκη, αυτός που σε παρακολουθούσε ξεκίνησε και πρώτος στη φασαρία. Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει: δηλαδή σχολιάζουν για το γεγονός που έγινε με τον κύριο Μαρινάκη στο γήπεδο και δεν σχολιάζουν πέρυσι το Άμπου Ντάμπι τις χειρονομίες που έκανε ο κύριος Γιανακόπουλος και προκαλούσε αυτά, τα ξεχάσανε Γιώργο. Για μένα ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει πρόταση στον Κουλιεράκη για να τονώσει το ελληνικό στοιχείο, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης. Λοιπόν, τα άλλα δεν θέλω να τα σχολιάσω. Για τον Κουλιεράκη θα είναι πάρα πολλοί οι μουστερίδες, φίλε, ειδικά τώρα που η Βόλφσμπουργκ βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Δεν είμαι όμως σίγουρος να σου πω ότι ο Κουλιεράκης θα επιθυμούσε μια επιστροφή στην Ελλάδα, τώρα που βρίσκεται στο πικ της καριέρας του. Να ξέρετε τι έγινε με την Βόλφσμπουργκ. Εγώ λέω ότι δεν θα το ήθελε ο ίδιος ο Κουλιεράκης να επιστρέψει, όπως δεν θα το ήθελε και ο Μαυροπάνος. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω λεπτομέρειες, δεν ξέρω πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός. Ξέρω πάντως με βάση το σχεδιασμό ότι ο Ολυμπιακός δεν θα διαφορήσει για τη θέση του στόπερ, θα ψάξει και θα βρει παίχτη. Το ξέρεις και εσύ ότι οι αριστεροπόδαροι στόπερ είναι δυσέβρετοι, γι' αυτό και όταν είναι καλοί καλοπληρώνονται. Έχω και πρέπει να το πω καλή γνώμη για τον Ουνάι Λόπεθ με βάση αυτά που είδα. Από εκεί και πέρα έχουμε δει, έτσι, 30 χρόνων είναι ο Ουνάι Λόπεθ, παίζει εξαρό οχτάρι να το πω έτσι. Από εκεί και πέρα έχουμε δει παίχτες να έρχονται και να μην ανταποκρίνονται, έτσι.

0: την επόμενη μέρα από τη θέση του προπονητή στην ομάδα. Είναι ένα σενάριο το οποίο θα μπορούσε και κάποιος να το πει επιστημονικής φαντασίας πριν από λίγο καιρό. Ωστόσο φαίνεται πως δεν είναι απλά τώρα ένα σενάριο, διότι και χωρίς ομάδα είναι ο Σπανούλης, έχει βέβαια την εθνική ομάδα στο μπάσκετ, σύλλογο δεν έχει, και φαίνεται να μην έχει και προτάσεις που να τον ικανοποιούν για να πάει στο εξωτερικό, και η οικογένειά του είναι θετική στο να μείνει στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν υπάρχουν τα δεδομένα, υπάρχει η φιλία του με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, και αυτό που βγαίνει από τον Άρη είναι ότι είναι διατεθειμένοι οι άνθρωποι του συλλόγου να ανεβάσουν το μπάτζετ σε όλα τα επίπεδα, να κάνουν δηλαδή την οικονομική υπέρβαση για να πείσουν το Βασίλη Σπανούλη να έρθει στην Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Βέβαια, επαναλαμβάνω, ακόμη είναι ένα σενάριο το οποίο όμως δεν διαψεύδεται από τον Άρη, και αυτό είναι το σημαντικό. Άρα γι' αυτό και εμείς το προτάσουμε αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα, γιατί πράγματι, εάν ο Άρης συμφωνήσει με τον Σπανούλη, θα είναι μια μπασκετική βόμβα πραγματικά. Διότι ο Σπανούλης δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, μέχρι πριν από λίγο καιρό προπονητής στη Μονακό, ένας άνθρωπος με παρουσία και μετά το τέλος της καριέρας του στο μπάσκετ ως προπονητής, άρα μιλάμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη εφόσον συμβεί.
1: Έτσι, έτσι. Εξέλιξη και στον Ηρακλή όμως,
0: Ναι, στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή, όπου ανακοινώθηκε το πρωί ο Γιάννης Αμανατίδης, φαίνεται πως οι άνθρωποι του Ηρακλή ξεκινούν από τον οργανωτικό τομέα εκτός αγωνιστικού.
1: Συγγνώμη, ο Γιάννης Αμανατίδης.
0: Ο Γιάννης Αμανατίδης, ο παλιός
1: ποδοσφαιριστής
0: της εθνικής ομάδας που έκανε καριέρα στη Γερμανία, στη Στουτγκάρντ, στην Άιντραχτ Φραγκφούρτ.
1: Ναι, γιατί κατά λάθος είπα στο δελτίο Γιώργος Αμανατίδης, γι' αυτό και το θέλω να το διευκρινίσουμε. Ο Γιάννης λοιπόν.
0: Ο Γιάννης Αμανατίδης, λοιπόν, μετά τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του αθλητικού διευθυντή, έρχεται και ο Γιάννης Αμανατίδης με επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΗ Ηρακλής στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Άρα ο ένας θα είναι στα γραφεία, ο Μπασινάς, και θα κινεί τα νήματα εκεί σε άλλα θέματα, και ο Γιάννης Αμανατίδης θα αναλάβει να χτίσει το ποδοσφαιρικό κομμάτι υπό τις εντολές βέβαια και του κυρίου Ματσάρη, του προπονητή της ομάδας. Αυτές είναι οι πρώτες κινήσεις στον Ηρακλή, και καλά κάνει, όπως τα λέμε, τα πράγματα, διότι θωρακίζεται πρώτα, κοιτάει να χτίσει ο κύριος Μονεβασιώτης τα γύρω-γύρω, και μετά να ξεκινήσει το πραγματικό σχεδιασμό της ομάδας με ποδοσφαιριστές κλπ.
1: Τώρα ο Ντεσπότοφ δεν θα πάει στην Εθνική Βουλγαρίας, με δεδομένο το πρόβλημα που έχει, το χειρουργείο που έχει, στο οποίο έχει υποστεί. Έτσι. Τίποτα, δεν ξέρω από τον Μπάουκ.
0: Όχι μόνο στην Εθνική Βουλγαρία. Εδώ μιλάμε ότι υπάρχει πιθανότητα να χάσει και το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα που έχει στο δάχτυλό του. Γι' αυτό άλλωστε και έκανε την εγχείρηση.
1: Ναι, σωστά.
0: Ο Κυρίλ Ντεσπότοφ. Άρα λοιπόν θα αργήσει να επιστρέψει στα γήπεδα. Εντάξει, φυσιολογικό είναι αυτό, να χάσει και τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Βουλγαρίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε αυτά, μένουμε στα χθεσινά τις ανακοινώσεις του κ. Παπαμημίκου, που ούτε σήμερα υπάρχει κάτι, ούτε στον Άρη υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο. Είπαμε και
1: για τον Άρη, νομίζω είδα για τον Γένσεν ότι κλήθηκε στη Φιλανδία.
0: Εντάξει, την εθνική ομάδα.
1: Ναι, αυτό, ναι, έτσι, σαν μια.
0: Είμαστε σε μια περίοδο τώρα ενδιάμεση κατάσταση, εκεί που τελείωσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και είμαστε εν αναμονή του σχεδιασμού για τη νέα χρονιά. Και προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη πολύ συγκεκριμένο.
1: Ωστόσο, είδα μια δήλωση του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος εκφράζει την μεγάλη του απογοήτευση για τη φετινή σεζόν, αλλά δείχνει να έχει πρόθεση να το ξεπεράσει μαζί με την ομάδα. Λέει λοιπόν: Παναγιώτη, αυτή η σεζόν θα μείνει στη μνήμη ως η πιο απογοητευτική. Ήμασταν πάντα τόσο κοντά στο να κατακτήσουμε όλα, αλλά τελικά μείναμε με άδεια χέρια. Παρόλα αυτά, ήταν πάντα τιμή μου να φοράω τα χρώματα και έδινα πάντοτε τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο.
0: Μάλιστα. Αφού το λέει ο ΜΕΙΤΕ, έχει δίκιο.
1: Εντάξει, πάντως, ναι, εκφράζει και την απογοήτευση που αισθάνονται όλοι οι άνθρωποι του οργανισμού, ΠΑΟΚ, και το αναφέρει και ο ίδιος.
0: Σίγουρα, ήταν μια χρονιά η οποία δεν ικανοποίησε κανένα. Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι φετινή χρονιά για τον ΠΑΟΚ αλλιώς την ονειρεύονταν οι οπαδοί του στα 100 χρόνια και αλλιώς τελικά κατέληξε. Ας ελπίσουμε στα 101 να είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Οπότε θεωρείς ότι θα περάσει και η σημερινή μέρα χωρίς να έχουμε τις αποφάσεις του κυρίου Παπαμίκου?
0: Δεν το ξέρω. Μπορεί αργότερα να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Μπορεί και αύριο. Δεν είμαστε μέσα στο μυαλό του κυρίου Παπαμίκου πότε ακριβώς θα αποφασίσει να ανακοινώσει αυτά που έχει μέσα στο μυαλό του. Προς το παρόν πάντως, κάτι συγκεκριμένο δεν υπάρχει.
1: Ο Ρασβάν Λουτσέσκου Ρουμανία τώρα.
0: Ο Λουτσέσκο είναι στη Ρουμανία, παραμένει εκεί. Αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει. Γιατί έχουν μείνει

0: αν δεν το έχουμε καταλάβει, λιγότερο από 3 εβδομάδες για να ξεκινήσει η πρώτη ομαδία του ΠΑΟΚ. 18 Ιουνίου είναι το πρώτο ραντεβού. 26 Μαΐου έχουμε σήμερα. Είναι πάρα πολύ κοντά πλέον αυτό το ορόσημο για την έναρξη της νέας σεζόν.
1: Ωραία. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, 2 και 27 τώρα, θα κάνουμε τώρα το break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Μαζί μας είναι πάντα στοιχηματική εταιρεία Intervetter, μην ξεχνάτε, παίζεις υπεύθυνα συμμετοχή άτομα πάνω των 21 ετών. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.
1: Intervetter Sports.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια πέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervetten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervetten Sports.
11: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε σήμερα την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε μάλιστα ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Τώρα, στην ατζέντα μεταξύ άλλων ήταν η παρουσίαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως για το νομοσχέδιο που αφορά την ενίσχυση της εφαρμογής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ παράλληλα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Νίκος Παπαθανάσης, ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πάμε στα νέα κόμματα. Σήμερα στις 8 στο Θησείο θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Μίλησε η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, η Θεόνη Κουφονικολάκου, στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Είπε ότι η κοινωνία σε αυτήν την κρίσιμη ιστορική συνθήκη χρειάζεται ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής και δημοκρατικής αναγέννησης. Αυτό τόνισε, ενώ είχαμε σήμερα την εξέλιξη και για το κόμμα της κυρίας Καραστιανού, το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος μαζί με το έμβλημα του κόμματος κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καραστιανού. Στο που συνέβη μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη, πήρε θέση ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, για εξαιρετικά δυσάρεστες εικόνες, έκανε λόγο ο Υπουργός όσον αφορά το επεισόδιο, το οποίο θυμίζω ότι έγινε την Κυριακή, λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ. Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο, είπε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι ο εισαγγελέας ζήτησε την πλήρη επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως με τον χαρακτηρισμό που θα γίνει, προβάλλονται και ανάλογες πηγές. Πάντως, όπως είπε ο Υπουργός, οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και αν κάποιος καταδικαστεί θα πάει στην φυλακή. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε συνεχώς έρευνες από την αστυνομία. Νέες απάτες γύρω από το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων φέρνει μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, η οποία βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Φέρεται να έχουν καταβληθεί παρανόμως ποσά σε 300 αφημοί, ενώ οι παράνομες επιδοτήσεις που έχουν λάβει δράστες να ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στο κύκλωμα από το οποίο εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μεταφερθούν οι 20 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Η Ελλάδα, θυμίζω, εξάρθρωσε στο κύκλωμα με εγκεφάλους δύο αδέλφια λογιστές, το οποίο κύκλωμα εντόπιζε χωράφια και εισέπρατε παράνομα τις επιδοτήσεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας αντιδήμαρχος, ενώ η Ελία αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε επίσης στο Χολαργό χθες βράδυ μια οικογενειακή τραγωδία. Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του στον Μυρό και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στην γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο γεννηματάς. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά στα της Μέσης Ανατολής, εφικτή χαρακτήρισε τη σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social, εκεί όπου το συνηθίζει να κάνει τις αναρτήσεις του, και επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Την ίδια ώρα, πάντως, ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις στοχεύοντας ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από τα στενά του Ορμούς, ενώ επιθέσεις και από τον Ισραηλινό στρατό, ο οποίος ανακοίνωσε ότι χθες έπληξε πάνω από 70 εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεσμπολά. Στο Ρώσο-Ουκρανικό συνεχίζονται και εκεί οι εχθροπραξίες. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας, τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι. Και τελειώνοντας, πάμε στο Βέλγιο, εκεί όπου είχαμε μια τραγωδία σήμερα. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες. Είναι το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα από την σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

0: Επανήλθαμε στις 2:37, ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Θα είμαστε μαζί κανένα 25 λεπτό ακόμη. Λοιπόν, η Intervet είναι πάντα μα πάντα μαζί μας. Λοιπόν, για να μάθουμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό, διαστόματος Βασίλη Κωνσταντόπουλου. Λοιπόν, Βασίλη, λες και το ψυχαναμιζόμασταν χτες σχετικά με τον Κώστα Φορτούνη, όπου είναι εντελώς στην τελική ευθεία, ήταν βέβαια ήδη στην τελική ευθεία, αλλά τερματίζει η ενσωμάτωση και πάλι στον Ολυμπιακό.
1: Καλησπέρα Ζέτα. Είχα μια μικρή διακοπή, αλλά από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι μιλάς για τον Κώστα Φορτούνη.
0: Ναι, ναι, που το λέγαμε και χθες.
1: Ναι. Είναι δεδομένη η επιστροφή του, είναι γνωστό το τελευταίο διάστημα, έχει απορρίψει σειρά προτάσεων από την Αλκαλίτς, κάτι το οποίο είχε ξεκινήσει από τον χειμώνα και αυτό ουσιαστικά έχει δείξει και την πρόθεση του Έλληνα μέσου, καθώς προφανώς μοναδικός προορισμός για εκείνον στην Ελλάδα είναι ο Ολυμπιακός και όπως είπες και εσύ, επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Ο Χωσέ Λουίς Μεντελίβαρ, να θυμίσουμε πως τον είχε αξιοποιήσει άριστα στο εξάμηνο στο οποίο συνεργάστηκαν στο φινάλι της σεζόν 23-24, κυρίως στις τέριγες, ως εξτρέμ. Οπότε η λογική λέει πως ο Χωσέ Λουίς Μεντελίβαρ τον υπολογίζει και πάλι κυρίως για εκείνη τη θέση, για εκείνες τις θέσεις, δεξιά και αριστερά. Προφανώς έναν πιο ελεύθερο ρόλο, αλλά εναρμονισμένο στην τακτική, γιατί το έχει δοκιμάσει ο Φορτούνης με τον Μεντιλίμπαρ στην τακτική που ζητάει ο Βάσκος τεχνικός. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι ο Φορτούνης πραγματικά μπορεί να παίξει παντού, από τη μέση και μπροστά. Το έχει δείξει και η πορεία του στον Ολυμπιακό. Μέχρι τη Σεντερφόρα έχει παίξει τον Ολυμπιακό που λέει ο λόγος, αλλά κυρίως ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει για εκεί, για μία από τις δύο πτέρυγες επίθεσης.
0: Πάλι είχαμε κάνει κουβέντα σχετικά με τον Μπετανκόρ, ο οποίος φαίνεται να βρίσκει κάποιο νέο λιμάνι που να μπορεί να παίζει.
1: Ναι, έχει κάνει εξαιρετική σεζόν με την Αλμπαθέτε ο Μπετανκόρ. Να θυμίσουμε και τα γκολ του στον αποκλεισμό, στον ιστορικό αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης, και γενικά έχει ένα καλό όνομα στην Ισπανία. Είχε τάφε, φαίνεται πως τον παρακολουθεί και πως θα χτυπήσει την πόρτα του Ολυμπιακού για να τον κάνει δικό της, και όπως έχουμε πει, ο ίδιος ο Μπετανκόρ επιθυμεί να παραμείνει στην πατρίδα του, οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να τον δούμε να φοράει τη φανέλα της Χετάφε. Και δεδομένο ότι δεν θα δοκιμάσει ούτε θα πάρει ευκαιρία από τον Μεντιλίμπαρ για να ενσωματωθεί στο ερυθρό λευκό ρόστερ. Από την άλλη, μιας και πιάσαμε Ισπανία, να πούμε πως αρέσει πάρα πολύ στον Μεντιλίμπαρ από πέρυσι η περίπτωση του Νάι Λόπεθ, και φέτος τα πράγματα είναι πιο απλά, γιατί ο Βάσκος τερματίζει την θητεία του στην Ράγιο Βαγεκάνο, τη τερματίζει με λαμπερό τρόπο, καθώς θα λάβει μέρος στον τελικό του Conference League και μπορεί να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα επιθυμεί για τη συνέχεια. Μία από αυτές είναι ο Ολυμπιακός. Ο Βάσκος τεχνικός προσπαθεί να πείσει τον Λόπεθ για αυτό το project. Ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής, 30 ετών, με θητεία σε Μπιλμπάο, Ράγιο Βαγεκάνο και άλλες ομάδες στην Ισπανία, αρκετά μάτς, και η αλήθεια είναι ότι αυτό που προκύπτει από την πλευρά του παίκτη, ο οποίος έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον Μεντιλίμπαρ, είναι πως θα ήθελε να δοκιμάσει και κάτι διαφορετικό, γιατί έχει αγωνιστεί μόνο στην Ισπανία και λόγω της ηλικίας του ξέρει ότι πιθανότατα είναι ή τώρα ή ποτέ. Οπότε ο Ολυμπιακός σαν project φαντάζει μια πολύ καλή επιλογή. Να θυμίσουμε πως ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη θέση σε league phase ευρωπαϊκού κυπέλου και γενικά η παρουσία του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο προφανώς είναι κάτι το οποίο κάνει πιο οικείο το περιβάλλον για τον Ουνάι Λόπεθ. Να συνεχίσουμε σε μεταγραφικό έτσι, περιβάλλον. Οι επόμενες 10 μέρες θα είναι για τον Ολυμπιακό με αρκετή δουλειά στα μεταγραφικά, καθώς οι Πειραιώτες προσπαθούν να κλείσουν τρύπες του ρόστερ, να ολοκληρώσουν μεταγραφές όπως αυτή του Τσάπρα και πιθανότατα και άλλου Έλληνα ποδοσφαιριστή όσο το δυνατόν ταχύτερα, για πολλούς λόγους. Αρχικά, ό,τι μπορούν να το κάνουν τώρα οι πιλότες θέλουν να το τελειώσουν τώρα. Mm-hmm. Καθώς, όπως έχουμε δει, το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερο και λόγω του παγκοσμίου κυπέλου. Και φυσικά ο Μεντιλίμπαρ θέλει στην προετοιμασία να έχει υλικό το οποίο θα έχει συνάφεια με τους παίκτες οι οποίοι θα είναι ο κορμός της κανονικής αγωνιστικής διάρκειας. Mm-hmm. Οπότε, όπως είπα, το επόμενο δεκαήμερο θα έχει αρκετή δουλειά και πιθανότητα ανακοινώσεις ό,τι αφορά τις μεταγραφές που θέλει να κλείσει ο Ολυμπιακός.
0: Ωραία, να κλείσουμε λίγο με την μεγάλη θλίψη και την μεγάλη αίσθηση που δημιούργησε ο χαμός του Παρασκευάτζα. Μεγάλη στενοχωρία για το ελληνικό πρωτάθλημα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο μάλλον, για τον ελληνικό αθλητισμό και γενικά από πλευράς ανθρώπινης. Είδα ότι και ο Τωροσίδης και ο Νέρη Καστίγιο αναφέρθηκαν στον Παρασκευά. Βλέπω τον Τωροσίδη να λέει: Βασίλη, ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η ψυχή σου ήταν μικρού παιδιού και η καρδιά σου μεγάλη. Ο Νέρη Καστίγιο πάλι: Πεκτούρα μου, ήσουν μεγάλος, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
1: Κοίτα, είναι μια πραγματικά οδυνηρή στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό. Ένας νέος άνθρωπος να χάνεται, να θυμίσουμε, από το ALS. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πραγματικά ήταν στολίδι και λόγω του χαρακτήρα του. Καλά, να μην μιλήσω για τα αγωνιστικά του στοιχεία, αλλά αυτά νομίζω αυτή τη στιγμή λίγη σημασία έχουν. Mm-hmm. Και όπως είπες και εσύ, φαίνεται το ήθος του και ο λαμπρός του χαρακτήρα από τον τρόπο με τον οποίο μίλησαν αρκετοί συμπαίκτες του, κυρίως από τον Ολυμπιακό που είχαν mm-hmm. εκείνη την πολύ καλή ομάδα, μετά και Λεμονή, με Ερνέστο Βαλβέρδε. Και να σου πω ότι ξεχώρισε νομίζω και το μήνυμα του Χρήστου Πατσατζόγλου, καθώς mm-hmm. είχαν διαγράψει κοινή πορεία. Mm-hmm. Είχαν ξεκινήσει μαζί παιδιά ουσιαστικά από την Ξάνθη και έκαναν αυτή το τεράστιο βήμα στην καριέρα τους ταυτόχρονα στον Ολυμπιακό. Όπως καταλαβαίνεις, τα είχαν ζήσει όλα μαζί. Mm-hmm. Και το μήνυμά του ράγισε καρδιές, καθώς είπε: Εσείς μπορεί να βλέπετε έναν πολύ καλό παίχτη, αλλά εγώ βλέπω τον αδελφό μου. Και έτσι τον αποχαιρέτησε ο Πατσατζόγλου και φυσικά, όπως είπες και εσύ και άλλοι, όπως και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, καθώς ήταν και εκείνοι συμπαίκτες, ο Καστίγιο και άλλοι. Πραγματικά πολύ δύσκολη στιγμή για έναν άνθρωπο 49 ετών, νέος, στον άνθρωπο της ηλικίας του, με μικρά παιδιά, με οικογένεια, και σίγουρα προκαλεί θλίψη, όπως είπες, και στον Ολυμπιακό αλλά και στον ελληνικό αθλητισμό. Και με αναρτήσεις φυσικά και από την ΠΑΕ και από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, μια πολύ θλιβερή ημέρα.
0: Βασίλη Κωνσταντόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Συνέχεια.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Interveten Sports.

0: Πάμε εκτός σύνορων και ακούμε το Μάνο Σταραμόπουλο.
1: Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Μου έκανε εντύπωση ο δικός μας ο Τζόλης, ο οποίος τελικά αναδείχθηκε MVP.
2: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Internet Sports. Όντως, ο Χρήστος ο Τζόλης, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Μπρούγκε, η οποία φέτος κατέκτησε το πρωτάθλημα στο Βέλγιο, είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του βελγικού πρωταθλήματος για τη σεζόν 25-26. Mm-hmm. Στα 36 παιχνίδια που αγωνίστηκε ο Τζόλης είχε 17 γκολ και 22 ασίστ. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει πρόσφατα ανανεώσει το συμβόλαιο του έως το 28 και προβλέπεται να έρθουν πολλές προσφορές στην διοίκηση της ομάδας του για να τον πουλήσει. Θα δούμε από εκεί και πέρα. Mm-hmm. Τώρα, ένα άλλο Ελληνόπουλο, ο Νίκος Τσακίρης, που παίζει τη Άγχος Earthquakes των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ο καλύτερος στο MLS κάτω των 20 ετών. Mm-hmm. Στάθηκε άτυχος για ένα πρόβλημα στη βουβονική χώρα, υποβλήθηκε σε ηθήρηση και θα μείνει 4 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Mm-hmm. Παράλληλα, ο Harry Kane είναι ο πρώτος σκορ όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Θα πάρει το χρυσό παπούτσι που αντιστοιχεί στον πρώτο νικητή. Mm-hmm. Πέτυχε 36 γκολ που αντιστοιχούν σε 72 βαθμούς, γιατί ο συντέλεστη δυσκολία στην Μπουντεσλίκα είναι 2. Οπότε 36 επί 2, 72. Mm-hmm. Ο δεύτερος είναι ο Χόλαντ, ο νορβηγός Manchester City, 27 γκολ, 54 βαθμοί. Τρίτος ο Εμπαπέ, 25 γκολ, 50 βαθμοί. 17η θέση βρίσκουμε τον Βαγγέλη τον Παυλίδη, 22 γκολ, αλλά στη δυσκολία του Πορτογαλικού πρωταθλήματος 1,5, άρα 33 βαθμοί. Mm-hmm. Από σήμερα και επισήμως νέος προπονητής Manchester City, ο Ιταλός Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος έγραψε τριετές συμβόλαιο.
1: Mm-hmm. Μιλώντας για τα παιδιά μας, να πούμε λίγο και για τον Κουλιεράκη, που πλέον...
2: Εχθές η Πάντεμπορν, η ομάδα της Β' κατηγορίας, στο δεύτερο παιχνίδι νίκησε 2-1 τη Βόλφσμπουργκ στην παράταση. Έτσι λοιπόν ανεβαίνει, προβιβάζεται η Πάντεμπορν, προβιβάζεται η Βόλφσμπουργκ. Οπότε, όπως και ο Μαυροπάνος είναι ένας από τους πρωταθλητές West Ham, που δεν θα την ακολουθήσει στη δεύτερη κατηγορία. Mm-hmm. Το ίδιο πιστεύετε ότι θα γίνει και με τον Κωνσταντίνο τον Κουλιεράκη, που ναι, μεν έχει συμβόλαιο με τη Βόλφσμπουργκ, αλλά επειδή τα δεδομένα, τα οικονομικά δεδομένα στην δεύτερη κατηγορία διαφορετικά, mm-hmm. πιθανότατα η Βόλφσμπουργκ θα τον πουλήσει. Mm-hmm. για να εξοικονομήσει κάποια περαιτέρω χρήματα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι το ψαλιδάκι της Σκοτσέζου Μακ Τόμινεϊ στο παιχνίδι των play-off εναντίον της Δανίας, που έδωσε ουσιαστικά την πρόκριση της Εθνικής Σκωτίας μετά από 28 χρόνια σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, mm-hmm. η Τράπεζα της Σκωτίας mm-hmm. το τύπωσε σε 100 χαρτονομίσματα, θέλοντας να τιμήσει την ενέργεια αυτή του Μακ Τόμινεϊ του μέσου της Νάπολη. Ναι. Πάμε στη Μίλανο, που μετά την αποτυχία της, που έπαιζε για 2 αποτελέσματα, νίκη ή ισοπαλία απέναντι στην αδιάφορη Κάλιαρη, τελικά χάσε 2-1, οπότε δεν θα βγει στο Champions League. Έτσι λοιπόν ο ιδιοκτήτης ο Καρδινάλε απέλυσε τον διευθύνοντα σύμβολο τον Φορλάνη, τον Νίκ Λιτάρε τον τεχνικό διευθύντη και τον αθλητικό διευθύντη τον Μοκάρδα, όπως επίσης και τον προπονητή τον Μαξ Αλέγκρι. Ο μόνος παραμένει είναι ο Ιμπραχίμοβιτς, που έχει αναλάβει να ξεκινήσει την προσπάθεια για δημιουργία μιας νέας Μίλαν για την προσφυγική αγωνιστική περίοδο. Τώρα, πάμε και στον Ολυμπιακό, ο οποίος στον τρίτο προγραμματικό γύρο θα βρει απέναντί του μία από τις Νάιμέγγεν, η οποία θα εμφανιστεί για πρώτη φορά σε προγραμματική φάση παγκοσμίου Champions League, η Σπάρτα Πράγας, η Ουνιόν Σεζιλουάζη Βελγική, η Στουρμ Γκρατς ή η Χαρτς, όπως επίσης και οι Γκόρνικ. Ομάδες δηλαδή που θεωρητικά πάντα είναι στα μέτρα των ερυθρολεύκων. Έτσι είναι. Τώρα, πρέπει να δούμε ότι οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την απευθεία συμμετοχή τους στο League Phase του Champions League, 29 είναι μέχρι τώρα, από την Αγγλία έχουμε 5. Την Arsenal, την Aston Villa, τη Manchester City, τη Manchester United, τη Liverpool. 5 και από τη Σκωτία, Barcelona, Real, Villarreal, Atletico Madrid, Betis. 4 από Γερμανία, Bayern, Dortmund, Λειψία, Στουτγκάρδη. 4 επίσης από Ιταλία, Inter, Napoli, Ρώμα, Como. Η Como για πρώτη φορά θα εμφανιστεί όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στο Champions League, ομάδα του Βίκα. Γαλλία 3, Paris Saint-Germain, Lens, Lille. Ολλανδία 2, Eindhoven, Feyenoord. Πορτογαλία 2, Porto, Sporting. Βέλγιο 1, η Μπρούγκε του Τζόλι. Τσεχία, η Σλάβια Πράγα. Τουρκία, η Γαλατά Σαράι. Και Ουκρανία, η Σαχτάρ Ντονέσκ. Οι άλλες θα βγουν μέσα από τα προκριματικά του Champions League.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, έγινε. Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, περνάμε τώρα φίλες και φίλοι στον Παναθηναϊκό. Αναμένουμε άμεσα αφίξεις. Να ακούσουμε το Σάκη Μπουρδούνη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Σάκη. Κάτι έλεγες για χθες, σήμερα, αύριο. Πότε να μένετε η άφιξη του Νέστρου?
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς. Είχα μάθει κάτι για σήμερα, αλλά τελικά θα έρθει η νεότερη πληροφορία που υπάρχει, γιατί ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, ζέτε μου, έρχονται και παρέρχονται, δηλαδή αλλάζουν συνεχώς κάποια πράγματα. Μαθαίνω λοιπόν ότι αύριο θα έρθει ένα συνεργάτης, το Τετάρτη αύριο, μέχρι το μεσημέρι. Συνεργάτης όχι στο προπονητικό team, δεν είναι αυτό. Τώρα ακριβώς δεν ξέρω τι είναι, κάτι σαν δικηγόρος, κάτι τέτοιο, για κάποιες λεπτομέρειες, και ο ίδιος κατά πάσα πιθανότητα με τα δεδομένα τα χθεσινοβραδινά θα έρθει την Παρασκευή στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά για το... ούτως ή άλλως υπάρχει δημοσίευμα από την πατρίδα του που λέει ότι οριστικά έχει δώσει τα χέρια με τον Παναθηναϊκό για συμβόλαιο 2+1 έτη με 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή μας δίνει και λεπτομέρειες, και ότι είναι οριστικό αυτό. Βέβαια από τον Παναθηναϊκό, ξαναλέω, ζητάμε ότι δεν βγαίνει τίποτα επίσημο.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αναμονή είμαστε.
1: Και λογικό είναι να μην βγαίνει κάτι, γιατί ένα σοβαρό σύλλογος αυτό κάνει. Πρώτα συμφωνεί, υπογράφει και μετά ανακοινώνει.
0: Και μετά ανακοινώνει, ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι το σωστό, άσχετα που δεν είναι καλό για τους δημοσιογράφους αυτό, αλλά όμως το σωστό είναι αυτό, δυστυχώς, να πούμε έτσι. Λοιπόν, από τα θέμα λεπτομεριών, θέμα ημερών θα έλεγα, για να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα με τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, με αυτά που μαθαίνω, δηλαδή Σαββατοκύριακο θα έχει ολοκληρωθεί. Αν και είδε στις αρχές εβδομάδας, από το προηγούμενο μάλλον Σαββατοκύριακο, όλα φαινόταν ότι θα κλείσει σήμερα-αύριο που λέγαμε. Δεν γίνεται έτσι.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνεις απόψε το βράδυ στις 9.
1: Στις 9 δεν έχω κάτι να κάνω.
0: Δεν έχεις κάτι.
1: Θα τελειώσει εκπομπή, θα είμαι κατάκοπος.
0: Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις. Θα ανοίξει Sky στις 9 το βράδυ μια εξαιρετική, έτσι σαν ντοκιμαντέρ του Παύλου Τσίμα για τη Λεωφόρο.
1: Ναι, είπα και εγώ. Περίμενα να μου πει θάλασσα.
0: Ότι θα
1: παραλία.
0: Σε καλούσα, ναι, πηγαίναμε για φαγητό έξω.
1: Για ένα
0: ψαράκι.
1: Εννοείται αυτό. Πρέπει, όχι πρέπει. Σίγουρα είναι φανταστικό. Αξίζει τον κόπο για τους φίλους του Παναθηναϊκού να το δουν. Έχει γίνει καταπληκτική δουλειά. Πραγματικά. Και πολλοί θα συγκινηθούν. Αυτό έχω να πω. Δηλαδή, από αυτά που ξέρω, έτσι δεν το έχω δει, δεν λέω, το έχω δει έτσι προς Θεού. Αλλά από αυτά που ξέρω, σίγουρα θα είναι κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο για τους φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, έχω δει και πολλά τρέιλερ, μιλάνε εμβληματικές προσωπικότητες. Α, τα έχεις δει τα τρέιλερ, ναι.
1: Ναι, ναι, και από κάποιους που συμμετέχουν, που έχουν βγάλει κάποια έτσι, βιντεάκια μικρά. Μόνο πραγματικά είναι. Ξέρεις τι, ας ακούσουμε και ιστορίες, δηλαδή θα ζωντανήσει Λεωφόρος μέσα από έτσι σπάνιες ιστορίες από κάποιους που τους αγαπάμε, που έχουν ζήσει στη Λεωφόρο, που έχουν περάσει χρόνια εκεί. Και είναι σπάνια και ιστορική στιγμή αυτή απόψε το βράδυ πάντως.
0: Έτσι, έτσι. Και
1: μιλάμε για τον Παύλο Τζίμα που είναι ένας δημοσιογράφος που ό,τι κάνει το κάνει πάρα πολύ καλά. Έτσι.
0: Πολύ καλά, επαγγελματικά και με ιδιαίτερο τρόπο. Ζητάμε. Ωραία. Τι έχει γίνει με τον Σπύρο Μαράγκο τώρα?
1: Α, τι να πούμε, ρε Συζέτα. Ένας μαχητής, ένας υπέροχος άνθρωπος. Τι να πούμε, έτσι. Αναγκαστικά θα πρέπει να είναι στο νοσοκομείο για κάποιες ημέρες για να κάνει μια θεραπεία που γίνεται μόνο στο νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει τη δική του μάχη εδώ και χρόνια και ταλαιπωρείται. Ένας φανταστικός χαρακτήρας. Η οικογένειά του δίπλα του, φανταστική οικογένεια, και η Αντριάννα και τα παιδιά του. Και ξέρεις τι θέλω να πω σε αυτό το σημείο. Όλοι μας έχουμε κάνει κριτική στο Γιάννη Αλαφούζο για τα καλά του, για τα κακά του, για τις μεταγραφές, για τον προπονητή, για το γήπεδο, για όλα αυτά. Στο θέμα αυτό όμως του Σπύρου Μαραγκού, το οποίο δεν είναι ότι το λέω εγώ, γιατί κάποιοι μπορούν να νομίσουν ότι εγώ θέλω να ευλογήσω τα γένια του Γιάννη Αλαφούζο. Καμία σχέση. Η ίδια η γυναίκα του, η Ανδριάννα του Σπύρου του Μαραγκού, έχει αναφερθεί σε αυτό, είναι δίπλα στην οικογένεια, δίπλα στο Σπύρο, στηρίζει, στήριζε. Και όλη η οικογένεια του Παναθηναϊκού και οικονομικά, εννοείται και ηθικά, είναι δίπλα τους εδώ και χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και αξίζει πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο. Γιατί περνάει πολύ δύσκολες στιγμές ο Σπύρος Μαρακός. Να του ευχηθούμε όλοι, να του στείλουμε τη δική μας ενέργεια, ναι, την αγάπη μας και να του ευχηθούμε όλοι τα καλύτερα.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Κόσμος πήγε.
0: Το φύσες.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Τέτοιες δράσεις αξίζει τον κόπο και να προβάλλονται και να γίνονται και πιο πολύ δεν θα μου να συμμετέχει ο κόσμος. Γιατί είναι για καλό σκοπό πάνω απ' όλα. Το πιο βασικό είναι για καλό σκοπό. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα, τα αθλητικά και οι μεταγραφές, οι προπονητές έρχονται σε δεύτερη μοίρα για μένα.
0: Όπως, ακριβώς,
1: για να κλείσουμε, να πω μόνο για τον Νταβιτασβίλη, γιατί υπάρχουν κάποιες φήμες, για να μην το αφήσουμε και αυτό να αιωρείται. Από παλιά, ξανά ήρθε τώρα στο προσκήνιο το όνομα αυτό του παίκτη της Σεντετιέν. Έρχεται λοιπόν από την πατρίδα του ένα ρεπορτάζ που λέει ότι υπάρχει συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Ο παίκτης έχει αναδειχθεί παίκτης χρονιάς στην League 2 στην Γαλλία με 14 γκολ και 5 assist. Δεν θεωρώ λίγο δύσκολο, αλλά τον Παναθηναϊκό δεν βγαίνει τίποτα και off the record διαψεύδεται κιόλας. Κοστίζει γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το λένε στη Γεωργία. Λένε όμως ότι υπάρχει και συμφωνία με τις δύο πλευρές. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ο Παναθηναϊκός φέτος θα πάει να δώσει 15 εκατομμύρια για να πάρει έναν παίκτη. Δεν βγαίνει κάτι δηλαδή από εδώ. Τώρα θα το δούμε. Ούτως ή άλλως δεν μου το έχουν πει πολλές φορές ότι αρκετά ονόματα θα κάνουν παρέλαση φέτος. Δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω πέρα από αυτό το δημοσίευμα, να πούμε.
0: Και να δούμε και τα θέλω του νέου προπονητή, έτσι.
1: Είναι το πιο βασικό που είπες. Εννοείται ότι είναι το θέλω βασικό σε αυτή τη συνεργασία. Το τι θέλει ο προπονητής, τι θέλει να παίξει, τι στυλ παιχνιδιού θέλει να παίξει, για να δει και τους παίκτες που θα έρθουν. Ατύπως, μαθαίνω ότι υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ του Κοτσόλη, του προπονητή, μέχρι να έρθει εδώ σε κάποια πράγματα στα θέματα του Παναθηναϊκού. Α, υπογραφές, να θυμίσω και να πω ότι δεν έχουν πέσει ακόμα υπογραφές, γιατί δεν έχει έρθει καν στην Αθήνα ο νέος προπονητής. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι, θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί πάντα μια συμφωνία, δεν θα μου το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, κλείνει όταν πέσουν υπογραφές.
0: Ωραία.
1: Γιατί έχουμε δει να χαλάνε και συμφωνίες. Λοιπόν, αυτά. Σε ευχαριστώ.
0: Σάκη, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Για χαρά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Dan 3. Τι σας λέει αυτό? Σας λέει ότι είναι μία από τις πολύ σπάνιες φορές που τελειώνουμε ακριβώς την ώρα μας. Λοιπόν, πάντως όλα καλά, τέλεια. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Η Interveten βέβαια μαζί μας όλη αυτή την ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλου. Λοιπόν, να είμαστε καλά, θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 2 ακριβώς. Και τώρα έρχεται η ώρα του Θέμη Παλιούρα. Ακονίζει τα ξύφη του, βγάζει τις φαρέτρες, τα βέλη από τις φαρέτρες του και ετοιμάζεται για σας και μόνο για σας. Μίλα μου για μπάλα, 3 με 5, Θέμης επιποδός. Περιμένω να δω τι θα πείτε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω. Go!
2: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 943 Intervet & Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Νίκος Χατσάτσος. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 και στο email στο onair@943.gr όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, άλλη μία Viber και email, Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr.

0: Μετά και το τέλος του Final Four δεν έχουμε ιδιαίτερη δράση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο περιμένουμε τον τελικό του Conference League που γίνεται την Τετάρτη αύριο και τον τελικό του Champions League όπου θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Και από εκεί και πέρα μας περιμένει το Mundial. Έχουμε βέβαια κάποιες εξελίξεις στις ελληνικές ομάδες, στις ομάδες που ασχολούμαστε περισσότερο. Όσον αφορά το μπάσκετ, εκεί περιμένουμε τους ημιτελικούς πλέον του πρωταθλήματος. Χθες η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη σε ένα παιχνίδι που πήγε πάρα πολύ ψηλά το σκορ 102-99 και θα αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακός στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Να θυμίσω πως οι ημιτελικοί ξεκινούν την Πέμπτη με τους αγώνες Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ, για να δούμε ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού. Αν και κακά τα ψέματα, να είναι κάτι διαφορετικό από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Φυσικά είχαμε και κάποιες εξελίξεις στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ το όνομά του τώρα μετά την κατάκτηση της Euroleague και για παίκτες, για τον Μοντέρο, για τον Μακιντάιρ. Να σου πω την αλήθεια, πάντως δεν βλέπω τρόπο πώς θα μπορούσε να χωρέσει και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ στον Ολυμπιακό, έχοντας και τον Τόμας Γουόκαπ. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Κόρι Τζόσεφ. Από εκεί και πέρα, Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα, που είναι αυτή τη στιγμή οι άλλοι άσοι του Ολυμπιακού, νομίζω ότι θα αποτελέσουν παρελθόν. Δεν βλέπω να μένουν στους ερυθρολευκούς. Αλλά μια τριάδα στα point guard με Μοντέρο, Μακιντάιρ και Γουόκαπ, δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να μοιραστεί όλος αυτός ο χρόνος. Μόνο σε περίπτωση που ο Μοντέρο πήγαινε περισσότερο στο 2, βέβαια θα προσπαθούσες να λιώσεις και τον παίκτη με αυτόν τον τρόπο. Να πήγαινε περισσότερο στο 2 σε συστήματα μαζί με τον Μακιντάιρ ή τον Κόρι Τζόσεφ, ίσως και τον Φουρνιέ περισσότερο στο 3. Θα τα δούμε όλα αυτά. Βέβαια, τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνεται κάτι, ούτε για ψεύδεται βέβαια. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για point guard, αλλά έχω την αίσθηση, δεν είναι αυτοπληροφορία, είναι αίσθηση, ότι θα είναι ένας πρωτοκλασσάτος, δηλαδή ή ο Μοντέρο ή ο Μακιντάιρ, με τον παίκτη της Βαλένθια αυτή τη στιγμή να είναι πιο κοντά στους ερυθρόλευκους. Να πούμε ότι απορρίφθηκε από το ΑΣΕΑΔΗ προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία ζητούσε να μην μπορεί να πάρει μέρος ο Παναθηναϊκός στο επόμενο Super Cup. Να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Παναθηναϊκός δεν είχε παίξει στο Super Cup, καθώς είχε διοργανώσει εκείνες τις ημερομηνίες ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην Αυστραλία και επέλεξε να μην κατέβει στο Super Cup. Με 20.000 ευρώ τιμωρήθηκαν οι πράσινοι, αλλά θα συμμετέχουν κανονικά στο επόμενο Super Cup που θα γίνει όπως πάντα τον επόμενο Σεπτέμβριο. Επίσης, όσον αφορά και τον Παναθηναϊκό, ο Βαλαντσιούνες έκανε κάποιες δηλώσεις μέσω της Λιθουανίας και είπε πως έχει τρεις προτάσεις από ομάδες της Euroleague. Η μία, μάλιστα, είπε είναι λιθουανική. Καταλαβαίνουμε ότι είναι η Ζαλγκίρις, δεν υπάρχει άλλη ομάδα από την Λιθουανία που να αγωνίζεται στην Euroleague, και είναι άλλες δύο ομάδες. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένο ότι ενδιαφέρεται για τον παίχτη. Επίσης, είναι δεδομένο ότι θα κινηθεί και για την απόκτηση ενός πρωτοκλασσάτου σέντερ για να μπορέσει να πλαισιώσει τον Ματίας Λεσόρ εν ώψη της νέας σεζόν. Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό τώρα, όλο και πιο κοντά είναι στους πράσινους ο Γιάκουμπ Νέστρουπ, ο οποίος μάλιστα θα πάρει και ένα πάρα πολύ υψηλό συμβόλαιο σε σχέση με αυτό που είχε στην Κοπενχάγη. Στην Κοπενχάγη έπαιρνε 500.000 ευρώ τον χρόνο, τώρα στο Παναθηναϊκό θα πάρει ένα συμβόλαιο γύρω στο 1,2-1,3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ κοντά πλέον στους πράσινους. Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο πιο κοντά είναι οι δύο πλευρές. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να έρθει στην Αθήνα, όπως λέει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στους πράσινους. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλά μεταγραφικά σενάρια για όλες τις ομάδες. Κυκλοφορούν ονόματα συνεχώς. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι πιο προχωρημένο σε καμία ομάδα αυτή τη στιγμή. Να πούμε απλά πως ο τελικός του Super Cup, ο οποίος την σεζόν που μας πέρασε διεξήχθη τον Γενάρη, θα διεξαχθεί, όπως είναι και το πιο λογικό, γύρω στις, λογικά στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο. Δεν είναι σίγουρο ακόμα, αλλά το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό. 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο, ανάμεσα στον κυπελούχο Όφη και την πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ. Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλο Θεμή.
0: Χαίρετε.
1: Ο Αλέξανδρος από Πειραιά είμαι.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Τι κάνεις, αγόρι μου, πώς είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Σαν τη μία χαρούμενος και την άλλη λυπημένος. Χαρούμενος γιατί πήραμε την Ευρωλίγκα βέβαια στο μπάσκετ. Και ελπιμένος βέβαια για τις απώλειες των δύο ανθρώπων, του Παρασκευάντα και της Ογός Μαστροκώστα.
0: Αλέξανδρε, είναι πολύ στενάχωρο. Και φυσικά αυτά είναι τα πρωτεύοντα πράγματα στη ζωή.
1: Προφανώς.
0: Και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα.
1: Και προφανώς θα πω και τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες από των δύο ανθρώπων που χάθηκαν.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις, όπως το αναφέραμε και εμείς θες.
1: Προφανώς θα είναι τα συλληπιτήριά μου εκεί. Να τους δώσω κουράγιο και δύναμη να έχουν να αντιμετωπίσουν αυτό το δύσκολο πράγμα που τους έτυχε. Και να είναι η ζωή σε εκείνους, να έχουν υγεία και να τους θυμούνται. Αυτά είναι τα κυρία που πρέπει να. Στις δύσκολες στιγμές, όσο μπορεί ο άνθρωπος σε αυτά να τα απεξέλθει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Όπως το λες, όπως τα λες.
1: Αυτό γιατί έχω και εγώ απόλυση δικών μου ανθρώπων και καταλαβαίνω πολύ ότι είναι, ειδικά τον πρώτο καιρό, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να το ξεπεράσεις αυτό.
0: Και κακά τα. Και Αλέξανδρε, ναι. Οι οικογένειες είναι αυτές οι οποίες και μετά τον καιρό, αφού περάσει, είναι οι άνθρωποι που πονάνε. Εμείς καλώς ή κακώς θα συνεχίσουμε τις ζωές μας, αλλά αυτή η οικογένειά τους και οι άνθρωποι που τους είχαν δίπλα τους θα συνεχίσουν να πονάνε.
1: Προφανώς, αυτό δεν φεύγει ποτέ. Απλώς ο χρόνος σας απαλύνει λίγο τον πόνο, μόνο αυτή είναι η διαφορά.
0: Σωστά.
1: Η δόλος δεν ξεπερνάει αυτό το πράγμα με τίποτα. Δεν υπάρχει πρέπει να ξεπεραστεί. Δικοί τους ανθρώποι είναι, προς Θεού. Τέλος πάντων, επίσης να ευχηθώ, αν όλα πήγαν καλά που το έχουμε στην κυρία Αποσταλία, να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της, να επανέλθει πάλι στις επάρξεις. Και όπως θα αφηθώ και στο φίλο μου τον Κώστα Σαμεθράκη, επειδή έμαθα τελευταία στιγμή, δεν το γνώριζα ότι είχε ένα συστατικό και βγήκε ο άνθρωπος με εξιτήριο από εκεί. Και σε εκείνον έχουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Ναι, είναι περαστικό.
1: Να χρειαστεί να πάει ο άνθρωπος στο νοσοκομείο.
0: Ναι, είναι περαστικό.
1: Αν να χρειαστεί να πάει ο άνθρωπος εκεί.
0: Καλά, κάνεις και το αναφέρεις, Αλεξάνδρε. Ναι.
1: Ναι. Και θέλω να σου κάτι μεταγραφικό, αν ξέρεις, θέμη να μου πεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Ροντινέ από τον Ολυμπιακό, γιατί άκουσα μια βραζιλική ομάδα που τον.
0: Όχι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είναι ναι. Απίστευτο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ λίγες πιθανότητες αυτές. Δεν νομίζω ότι ο Ροντινέ θα φύγει από τον Ολυμπιακό.
1: Και κάτι ακόμα, επειδή ξέρω ότι η Χετάφη ζητάει τον Μπεντανκόρ που είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Σκέφτομαι, μήπως δεν ξέρω αν ακόμα ισχύει αυτό, αν ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται με το μία και γίνει κάποια έτσι σχετική.
0: Ναι, καλή ερώτησή σου. Θα μπορούσε να πέσει στο τραπέζι.
1: Ναι, ναι. Σχετική συζήτηση πήγα να πω και έκανα τον ερμό τη και ψεύδω μαζί.
0: Βέβαια, ο Μπεντανκόρ είναι ακόμα στην Αλμπαθέτε δανεικός και δεν έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του. Παίζουν ακόμα τώρα.
1: Το γνωρίζω αυτό.
0: Νομίζω έχουν τελευταία αγωνιστική τώρα. Οπότε να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του. Θα ενταχθεί και πάλι στον Ολυμπιακό. Να δούμε αν θα μείνει στην προετοιμασία. Αν και το λέω δύσκολο, έχει έναν αγώνα ακόμα η Αλμπαθέτε. Βλέπω τώρα παίζει με την Θέουτα στις 30 του μήνα.
1: Ναι.
0: Και μετά ολοκληρώνει, γιατί δεν πάει για κάτι. Αλμπαθέτε δεν έχει play-off και πάει λέγοντας.
1: Ναι, καταλαβαίνω και τη σταματάνε, τελειώνει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Και ένα τελευταίο να του φύγω μικρά από τη γραμμή να μιλήσουν και άλλοι άνθρωποι προφανώς. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να διαβαστεί και για τον Βίχο, τον Λεβαδιακό.
0: Ναι, δεν είναι απίθανο. Βέβαια, θα το δούμε τον αριστερό μπακ. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να φύγει ένα από του δύο. Τώρα από εκεί και πέρα. Να δούμε αν θα πάει για κάποιον παίχτη που θα τον θεωρεί πρώτο, να το πω έτσι, Ολυμπιακός, ή αν θα πάει σε μια λύση ελληνική, γιατί να θυμίσω ότι υπάρχουν και περιορισμοί στην Ευρώπη. Θα ήταν μια καλή περίπτωση, ναι. Ειδικά φέτος ο Βίχος, το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν ήταν καταπληκτικός.
1: Και να βάλει πρώτα, ας πούμε, τον Μπρούνο, γιατί από ό,τι ακούω και ο Ορτέγκα θα φύγει.
0: Θα φύγει ο Μπρούνο ή ο Ορτέγκα. Αυτό λέει η λογική και αυτό είναι το πιο πιθανό. Τώρα θα φέρουν πρόταση και οι δύο μπορούν να φέρουν προτάσεις. Ποια θα αξιολογηθεί καλύτερα από τον Ολυμπιακό και ποιον θεωρεί ότι θα του στοιχήσει λιγότερο, να το πω έτσι εισαγωγικά. Ποιο θα λείψει λιγότερο, να σου πω έτσι, Αλέξανδρε.
1: Ναι, προφανώς. Και ποιο κάνει βέβαια αυτό με την Λίμπαρ, γιατί εκείνο έχει το τελευταίο λόγο σε αυτό.
0: Ακριβώς. Στο μυαλό του με την Λίμπαρ δεν είμαστε, αλλά δύο μη κοινοτικοί αριστεροί μπακ δεν γίνεται να υπάρχουν στο ίδιο ρόστερ.
1: Ναι, συμφωνώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου άφησε να μιλήσω μαζί σου, Θέμη.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα, καλή δύναμη.
0: Καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά, Θοδωρή, ή.
2: Ναι.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Καλησπέρα, κυρία μου, για την κατάκτηση στην Ευρωλίγκα. Αν και έσπασε η καρδιά μας, πλέει. Ήθελα, Θέμη μου, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Παίρνω για ένα θέμα το οποίο λίγο με θυμώνει, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Θα σου εξηγήσω. Καταρχάς, να συλληπιστούμε και στην οικογένεια του Παρασκευά του Ράτσα και τη γογό τη Μαστροκώστα.
3: Ναι.
2: Αλλά ρε φίλε, ακούω δηλαδή όποιο θα πάρει τηλέφωνο θα πει για αυτού του δύο τα συλληπιτήρια. Επειδή είναι επώνυμοι. Δύο παιδάκια.

Όμως ένα μήνυμα του Μανώλη του Δασκαλάκη, του συνεργάτη από το Ηράκλειο. Καλησπέρα Γίγαντα Γατσάτσο, περιμένουμε σε Ντετιέν στη Ligue 1, εμείς στη Λιόν για σκληρά ντέρμπι του χρόνου. Έχουμε και αποκάλυψη κιόλας, καθώς ο Μανώλης Δασκαλάκης είναι Λιόν. Οκ, το ακούω, ίσα ίσα μου είναι πολύ συμπαθητική ομάδα η Λιόν. Εντάξει βέβαια, αν πρέπει να διαλέξω μια ομάδα από την Γαλλία, είναι η πρώτη ομάδα η οποία έχει φέρει το Champions League στη χώρα.

Και ο Διαμαντής στέλνει ότι θέλει Σεντετιέν στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, καθώς είναι ομάδα με ιστορία. Και πράγματι, μια ομάδα σαν τη Σεντετιέν, όπου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είχε τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Γαλλία, πριν την περάσει η Paris Saint-Germain. Νομίζω ότι τέτοιες ομάδες πρέπει να είναι στις πρώτες κατηγορίες. Και αν κάποιος πήγαινε πίσω όταν η Σεντετιέν κατέκτησε το 10ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και όταν η Σεντετιέν ήταν η ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα της στη Γαλλία, δεν πιστεύω ότι κάποιος από τους φίλους της θα περίμενε ότι η Σεντετιέν θα βρισκόταν στην δεύτερη κατηγορία, θα βρισκόταν στη Ligue 2 αν πήγαινε κάποιος από το μέλλον, εγώ ή οποιοδήποτε, και βρίσκαμε έναν οπαδό άρρωστο και του λέγαμε συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα, πανάξια έχεις τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Γαλλία προς το παρόν, γιατί τα επόμενα χρόνια θα σε βρούνε δύσκολα, θα σε βρούνε σε χαμηλές κατηγορίες, το πιο λογικό είναι να με έβριζε.

Και απλά θα πω ότι πάνω στην Σεντετιέν, ότι δεν είναι η μόνη μεγάλη ομάδα η οποία λείπει από την πρώτη κατηγορία της χώρας της. Είναι και άλλες, σε πολλές χώρες. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση την οποία αξίζει να την κάνουμε σε κάποια άλλη στιγμή, σε κάποια επόμενη εκπομπή, γιατί είχα κάνει πρόσφατα μια εκπομπή όπου μιλάγαμε εκεί πέρα για ομάδες με ιστορία, για ομάδες τοπικές, οπότε θα γούσταρα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Εντάξει, Διαμαντή, το θέμα δεν είναι αν έχω δίκιο ή άδικο. Το θέμα είναι ότι αν κάποιος πάει και δει και διαβάσει, θα δει πάρα πολλές φορές το όνομα της Σεντετιέν στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου. Η ώρα είναι 5 και 27. Θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για την συνέχεια του Bet Line, όπου θα έχουμε αρκετές εκτιμήσεις πάνω στον τελικό του Conference League, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Μη φύγει κανένας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά.

0: Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
5: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο του Betline της Τρίτης, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6, το καθιερωμένο στοιχηματικό ραντεβού εδώ στο 943 Interbet & Sports, και έχουμε την... μάλιστα, στέλνει μήνυμα ο Βασίλης που ήταν και στο τραπέζι που είχε γίνει στην Γκαλερί Ντεφαΐ στο Περιστέρι, και ο οποίος εύχεται καλή εκπομπή. Χαίρομαι που έστω και με αυτόν τον τρόπο ξαναεπικοινωνούμε, Βασίλη.

Και ήρθε η ώρα ξανά να μείνουμε στο Conference League, να πούμε λίγο για όποιον θέλει να παίξει κάποιες αποδόσεις. Απλά ενημερωτικά για την κατάκτηση τροπέου. Φαβορή είναι η Crystal Palace με απόδοση 1.50 και η Ράγιο Βαγεκάνο έχει απόδοση 2.55. Αν θέλετε κάτι σε goal over-under, το under 2.5 έχει απόδοση 1.70 και το over 2.5 έχει απόδοση 2.5. Τώρα αν θέλει κάποιος να παίξει under over 1.5, under over 3.5 ή το καθεξής, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς λέμε λίγο κάποια πράγματα για το για το παιχνίδι, κάποιες αποδόσεις. Και υπάρχουν κοινότητα και τα ημίχρονα και για το ποιος θα σκοράρει το πρώτο τέρμα μπορώ να σας πω άμα θέλει κάποιος. Crystal Palace να επικρατεί στο ημίχρονο, δηλαδή άσο ημίχρονο είναι στο 2.60, διπλό ημίχρονο στο 4.30 και χ ημίχρονο στο 2.10. Και για την επίτευξη του πρώτου τέρματος η Crystal Palace έχει απόδοση στην συγκεκριμένη επιλογή 1.73, το χ είναι στο 11 και η Ράγιο Βαγεκάνο έχει απόδοση 2.50.

Όχι, απλά να κάνουμε μια αναφορά ότι αν κάποιος θέλει να παίξει σκόρερ, να βάλει γκολ οποτεδήποτε στιγμή στην αναμέτρηση, το φαβορί για αυτή την επιλογή είναι ο Ζαν Φελίπ Ματετά με απόδοση 2.35. Δεύτερος είναι ο Λάρσεν με 2.85. Όπα, συγγνώμη, έχει γίνει ένα λάθος, καθώς στην συγκεκριμένη στοιχηματική που έχω μπει και το βλέπω, ο Ισμαήλ Ασάρ που είναι ο δεύτερος με απόδοση 2.50, τον έχουν βάλει κάτω από τον Λάρσεν, ο οποίος είναι 2.85. Τέλος πάντων, κρατάμε απλά ότι Ματετά απόδοση 2.35, Ισμαήλ Ασάρ απόδοση 2.50 και Λάρσεν απόδοση 2.85 είναι τα πρώτα φαβορί για το ποιος θα σκοράρει οποτεδήποτε στο παιχνίδι. Αυτές είναι οι αποδόσεις πάνω στις επιλογές. Αν κάποιος θέλει να παίξει κάτι πιο ακριβής, δηλαδή ότι θα υπάρξει διαδικασία πέναλτι, πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με την παράταση, γιατί αν κάποιος θέλει να παίξει ότι θα υπάρξει παράταση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, η απόδοση είναι 3-5 για το ναι, και το όχι έχει απόδοση 1-33. Παράταση και τέρματα, απόδοση 4-80 στο ναι και 1-15 στο όχι. Αν θα υπάρξει διαδικασία το πέναλτι, το ναι είναι 5-50. 5-50 είναι η απόδοση. Τώρα έχει πάρα πολλές επιλογές και δεν θα κάτσω να τις αναλύσω. Απλά είπα κάποιες επιλογές ώστε ο κόσμος να έχει κάποιες επιλογές. Εγώ την επιλογή μου την έχω κάνει. Goal στο 1.85, δεν τα ξαναλέμε. Οπότε όποιος παίξει, όποιος αποφασίσει να παίξει και ό,τι παίξει, ευχόμαστε καλή επιτυχία και στο τέλος της ημέρας να βγει κερδισμένος. Γιατί στο στοίχημα δεν χωράνε οπαδικά. Είναι κανόνας, παιδες, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Μηδενός εξαιρουμένου.

0: Και εννοείται πως έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν είμαι μόνος μου σε αυτό το στοιχηματικό ραντεβού. Πριν όμως πάμε στον Δημήτρη Στρατάκη, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να κάνουμε μια γρήγορη παρένθεση. Να πούμε ότι ο Τόλης έχει δώσει την δική του τριάδα για σήμερα, ο οποίος έχει παίξει άσο την Greuther Fürth για τα μπαράζ της β' κατηγορία της Γερμανίας, διπλό τη Vikingur στο πρωτάθλημα Ισλανδίας και έχουμε και κόπα Σουντ Αμερικάνα και επέλεξε Χ την Λανούς. Αυτές είναι οι τρεις επιλογές του φίλου του Τόλη, του φίλου και ακροατή Τόλη. Καλή επιτυχία στον φίλο που ήταν και στο τραπέζι το οποίο ήταν, ήμουνα και εγώ, ήμουνα, και όχι μόνο και εγώ, ήταν και ο Δημήτρης Αστρατάκης που αυτή τη στιγμή είναι στην παρέα μας. Και μετά από αυτό το 3-3 που έκανε στην Euroleague, κάνει ακόμα μια δυναμική εμφάνιση με στόχο να δώσει ψωμί στο λαό εν ώψη του αυριανού τελικού. Δημήτρη, λαμβάνεις?
1: Σε λαμβάνω, γεια σου Νικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα για τους ακροατές των 943 Intervention Sports.
0: Σιγά σιγά τελειώνει η σεζόν, αλλά πώς το λένε, εννοείται πως το ενδιαφέρον δεν τελειώνει ποτέ, έτσι?
1: Όχι, όχι, φίλε. Και το αθλητισμός και το στοίχημα δεν τελειώνει ποτέ. Απλώς μέτρο, έτσι, μέτρο. Πάντα με μέτρο, όλα με
0: εννοείται
1: μέτρο.
0: Αυτό, εννοείται.
1: Λοιπόν, ελπίζω να μ' ακολούθησαν οι φίλοι που μας ακούγαν στη EuroLeague και να πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν, διότι πραγματικά ήταν οι προβλέψεις μας ιδιαίτερα επιτυχημένες. Να θυμίσω, Ολυμπιακός Ρεάλ τελικό, Ολυμπιακός κατάκτηση, MVP Εβάν Φουρνιέ. Σπουδαία, σπουδαία, πραγματικά σπουδαία.
0: Να ξέρεις, λοιπόν, να ξέρεις πριν δώσει την πρόβλεψή σου, ο Τόλης στέλνει τα σέβη του προς το πρόσωπό σου.
1: Και από μένα στον Τόλη πολλά φιλιά, πολλούς χαιρετισμούς. Λοιπόν, πάμε δύο σημερινά, τα οποία
0: οπα,
1: μπορούν
0: έχει,
1: οι φίλοι
0: έχει
1: μας
0: και σημερινά, πάμε λίγο.
1: Πώς?
0: Πάμε λίγο και σημερινά, δώσε, να, δώσε, δώσε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τα οποία μπορούν να συνδυάσουν και με τον αυριανό τελικό του Conference League, αλλά πάμε πρώτα στη σημερινά. Λοιπόν, από την Γερμανία, από την Β' Γερμανία στο δεύτερο μπαράζ μεταξύ Greuther Fürth και Essen, Rot-Weiss Essen, να προκριθεί η Essen. Έχει ήδη προηγείται στο πρώτο παιχνίδι, έληξε 1-0 το σκορ υπέρ της Essen. Ο αγώνας σήμερα είναι επαναληπτικό στο Fürth.
0: Ωραία.
1: Και από τη Σουηδία, από την πρώτη κατηγορία της Σουηδίας, από την δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται, τέλος πάντων,
0: έρχεται
1: Elfsborg over 2,5. Αυτοί οι δύο αγώνες βγάζουν μια απόδοση κοντά στο 3, πάνω από 3, συνδυαζόμενες τώρα με το Crystal Palace τελικό. Έχω κάνει εκεί ένα bet builder που λένε Crystal Palace τελικό και Crystal Palace να βάλει από 2-4 γκολ.
0: Crystal Palace 2-4 γκολ.
1: Ναι, ναι, ναι. Crystal Palace από 2-4 γκολ. Προσοχή. Όχι ο αγώνας, η Crystal Palace 2-4 γκολ. Αυτό βγάζει 2-60. Είτε μόνο του λοιπόν αυτό, είτε συνδυαστικά με τους σημερινούς αγώνες. Καλά, αν το συνδυάσουν οι φίλοι μας, βγάζει πάνω από 8 απόδοση, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάμε να τα ξαναπώ. Να προκριθεί η Rot-Weiss Essen. Και over 2,5 έρχεται Elfsborg από τα σημερινά παιχνίδια. Όποιος θέλει συνδυάζει, βάζει, να έχει υπομονή μέχρι αύριο να βάλει και Crystal Palace τελικό. Crystal Palace, Euros Goal 2-4. Όλο αυτό βγάζει 8. Όποιος θέλει μεμονωμένα, 3 απόδοση, 3 plus οι σημερινοί δύο αγώνες. Ή 2,60 μόνος του ο αυριανός τελικός. Εγώ θεωρώ, Νίκο, ότι... και το έχω παίξει ήδη και οι τρεις τελικοί, ήδη ο ένας έχει γίνει, θα βαφτούν με χρώματα Αγγλίας. Αστον Βίλα, Crystal Palace, Arsenal.
0: Την Arsenal και εγώ την πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια κάνεις spoil τώρα, με αναγκάζει τώρα να κάνω spoil την επιλογή μου για την Πέμπτη. Δεν θα έχω περιεχόμενο, καταλαβαίνεις τώρα τι κάνεις.
1: Όχι, εντάξει, μια έτσι, πρώτη, μια πρώτη εκτίμηση λέω. Απλώς είπα εγώ ότι έχω παίξει ότι και οι τρεις τελικοί θα βαφτούν με τα χρώματα της Αγγλίας. κατάκτηση από τρεις αγγλικές ομάδες. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει από τον δεν θυμάμαι αν έχει ξαναγίνει από την ίδια χώρα να έχουν πάρει και τα τρία κύπελα.
0: Έχει γίνει όταν ήταν όταν ήταν δύο, είχε γίνει το 19 με το Champions League που κατέκτησε η Liverpool εναντίον της Tottenham 2-0 στη Μαδρίτη, και στον Μπακού που είχε επικρατήσει 4-1 η Chelsea την Arsenal, μια Arsenal που τότε είχε το Σοκράτη Παπασταθόπουλο να αγωνίζεται σε εκείνο τον τελικό.
1: Σωστά. Κοίταξε να δεις, ναι, από τότε που έχει θεσπιστεί και το conference δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο ανάλογο. Η παλαιότερα με κύπελο κυπελούχων, κύπελο UEFA, κύπελο πρωταθλήρων, υποθέτω ότι δεν έχει γίνει επίσης κάτι ανάλογο. Θα το ψάξουμε όμως και θα το πούμε την Πέμπτη.
0: Τέλεια. Δημήτρη, σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά από καρδιάς. Εννοείται τα λέμε την Πέμπτη.
1: Έγινε λίγο.
0: Γιατί ήδη κάναμε το πρώτο spoil. Δεν θα πούμε κάτι παραπάνω την Πέμπτη, αφού λέμε κάτι λίγο ψηλά την Τρίτη.
1: Σωστά.
0: Ακριβώς. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, ραντεβού με τους ακροατές στις 8, ολική ανατροπή.
0: Εννοείται, έχουμε γι' αυτό.
1: Κερασιτεχνικό ποδόσφαιρο σήμερα μετά τις 9.
0: Ακούσατε.
1: Εχθές δεν κάναμε, θα κάνουμε σήμερα. Αυτά.
0: Ήταν ο Δημήτρης Στρατάκης, κυρίες και κύριοι. Και όπως ακούσατε, 8 η ώρα, έχει ολική ανατροπή. Μην τη χάσετε.

Να πούμε λίγο ενημερωτικά τα παιχνίδια των επιλογών των οποίων έχουν κάνει οι ακροατές. Στο Χ Λανούς εναντίον Μυρασόλ που είχε δώσει ο Τόλης είναι για το Copa Sudamericana και αυτός ο αγώνας θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τετάρτης στη μία η ώρα. Για Γερμανία, γιατί έχουμε και τα μπαράζ της δεύτερης κατηγορίας, τα μπαράζ παραμονής. Χθες είχαμε τα μπαράζ παραμονής στην πρώτη κατηγορία, εκεί όπου δεν κατάφερε η Wolfsburg του Κουγεράκη να μείνει στην μεγάλη κατηγορία, κάτι το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα σημάνει, αν μπορώ να το πω κάπως, το τέλος του Κωνσταντίνου Κουγεράκη στην Wolfsburg. Οπότε από το καλοκαίρι αναμένεται μάλλον να πάρει κάποια μεταγραφή. Εντάξει, βέβαια δεν ξέρεις πότε τι γίνεται. Greuther Fürth Essen για τα μπαράζ υποβιβασμού, μπαράζ παραμονής στην Zweite Liga. Αυτός ο αγώνας γίνεται σήμερα στις 9:30. Η Essen η οποία έχει επικρατήσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Για την Ligue 1, Saint-Étienne Nice στις 10:15, ο πρώτος αγώνας των μπαράζ παραμονής στην Ligue 1. Και στην Ισλανδία, την οποία είχε κάνει αναφορά ο Τόλης. Ο αγώνας είναι, ο οποίος διεξάγεται στις 10:15, ίδια ακριβώς ώρα με τον αγώνα της Κάιερ Ρέικιαβικ εναντίον της Βαλούρ. Διεξάγεται το παιχνίδι της Στριανάν με την Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ, την ομάδα που είχε αντιμετωπίσει στο Conference League ο Παναθηναϊκός στη σεζόν 24-25, όταν με συνολικό σκορ 3-2 είχε περάσει από τα play-off και προκρίθηκε στους 16, εκεί όπου αντιμετώπισε την Φιωρεντίνα και αποκλείστηκε με συνολικό σκορ 5-4, το έδωσε διπλό. Όποιος θέλει τώρα να παίξει, παίζει. Συνεχίζουμε, καθώς ο Βασίλης έχει στείλει και αυτός το δικό του παρολί, όπου πηγαίνει, ακόμα και Κολομβία πηγαίνει. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε και να το δούμε λίγο αυτό το παρολί, όπου έχει σύνολο 18 απόδοση, 18-80. Greuther Fürth Essen άσοχη και over 1,5 γκολ. Santos Deportivo Cuenca για το Copa Sudamericana άσος με απόδοση 1,40. Το προηγούμενο έχει απόδοση 1,52. Το άσοχη διπλή ευκαιρία και το over 1,5 γκολ της Fürth με την Essen. Έχουμε ισοπαλία τελικό αποτέλεσμα στο Saint-Étienne Nice, απόδοση 3,37. Μιλιονάριος ο Higgins άσος το 1,67, πάλι για Copa Libertadores, πάλι για Copa Libertadores. Και Gremio Montevideo City άσο Gremio στο 1,57. Όλα αυτά έχουν 18 απόδοση, 18,80. Εννοείται καλή επιτυχία στον Βασίλη.

0: Και απλά λέμε μία γρήγορη τους αγώνες εκεί πέρα στο Κόπα Λιμπερταδόρες και το Κόπα Σουντοαμερικάνα για όποιον θέλει να παίξει, έτσι. Λανούς Μιρασόλ στη μία, την ίδια στιγμή που παίζει η Κιτό με την Always Ready από την Βολιβία. Στις 3.30 Estudiantes Independiente Medellín, Nacional από την Ουρουγουάη εναντίον της Coquimbo από την Χιλή, Universitario από το Περού εναντίον της Deportes Tolima από την Κολομβία και Flamengo Cusco στους αγώνες του Copa Libertadores που δεν ξέρω τα ξημερώματα της Τετάρτης, ενώ στο Copa Sudamericana Grêmio Montevideo City στη 1 η ώρα 4 παιχνίδια που είναι Grêmio Montevideo City, Millonarios O'Higgins, Palestino εναντίον Deportivo Riestra, Sao Paulo Boston River, San Lorenzo εναντίον της Deportivo Recoleta και Σάντος εναντίον Deportivo Cuenca. Όποιος θέλει παίζει, όποιος θέλει μπορεί να κερδίσει από αυτά. Να πούμε λίγο και την καλησπέρα μας στην Νίκη την Δουμένη από την Λευκάδα, ο οποίος η οποία γράφει καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943 Ιντερβέτεν Sports, ok, σταθμό της πόλης, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ανάλυση των ειδήσεων, ανάλυση των ειδήσεων για ό,τι επίκαιρο, γιατί εχθές θεματολογία αθλητική, καλή αθλητική μετάδοση, καλό δίωρο να έχεις. Σάκη, είναι για τον επόμενο, είναι για τον Σάκη τον Μπουσδούνη, ο οποίος ακολουθεί 5-6, όχι 5-6, τι λέω, το έχω χάσει το μέτρημα, 5-6 είμαστε εμείς τώρα, σε λίγο που να κλείνουμε. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων στις 6 ώρα έως τις 8. Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα νέα, όλα τα γεγονότα από όλα τα αθλήματα, από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, διεθνή, τένις λόγω της ημέρας που είχαμε τον Τσιτσιπά και τη Σάκαρη που πέρασαν και οι δύο στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Όλα αυτά θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε και να τα μάθετε από τον Σάκη Μπουσδούνη με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 Sports on Air Live με ρεπορτάζ από παντού για τα πάντα. Κάπου εδώ το Betline της Τρίτης φτάνει στο τέλος του. Μιλήσαμε για το Conference League, είπαμε εκεί πέρα κάποιες αποδόσεις για τις επιλογές τις οποίες θέλει να κάνει ο κόσμος. Έδωσαμε και εγώ το δικό μου, έδωσε και ο Δημήτρης ο Στρατάκης που βγήκε στην εκπομπή την δικιά του εκτίμηση και για τον τελικό και για τους αγώνες σε Σουηδία και Γερμανία. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ήταν ο Γιώργος Ρουμεγιώτης. Μείνετε συντονισμένοι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και Σάκης Μπουσδούνης. Φιλιά πολλά σε όλους, καλό απόγευμα, γεια χαρά.
1: Ιντερβέτεν Sports. Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports. Go!
3: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Ιού Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας.

Αχ, κάθε φορά λέω να ξεκινήσω διαφορετικά και όλο με το ίδιο μοτίβο αρχίζω, λες και κολλάει το μυαλό μου ρε παιδί μου, με αυτό το καλησπέρα σας φίλοι μου. Γιατί όμως, ίσως επειδή μου έρχονται σαν κύματα οι εικόνες από το κομμάτι του ταξιδιού, του ταξιδιού μου που πρόκειται να σας αφηγηθώ έτσι, και με πλημμυρίζουν, δεν ξέρω, άλλη εξήγηση δεν μπορώ να βρω. Και επειδή και σήμερα νιώθω να τηλεμεταφέρομαι στο Αστραχάν της Ρωσίας, θα συνεχίσω να σας μιλάω γι' αυτό, αφού την προηγούμενη Τρίτη δεν σας τα είχα πει όλα. Κάποιος όμως σκέφτομαι ότι μόλις τώρα, ας πούμε, άνοιξε το ραδιόφωνο του και έπιασε κατά σύμπτωση στη συχνότητα των 97,3 και το Ράδιο Ένωση και ακούει τη λέξη Αστραχάν, και το μυαλό του που θα πήγαινε βέβαια στη γνωστή Γούντα. Και εγώ τώρα πρέπει να εξηγήσω πως δεν βρίσκομαι στην Καστοριά, αλλά σε μια ρώσικη πόλη στην άκρη της Κασπίας. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος, που μένει στα άσπρα σπίτια και έχει χόμπι τα ταξίδια. Ένα χόμπι που προσπαθώ να μεταλαμπαδεύσω σε σας. Εν ολίγης, να σας πείσω να αφήσετε τη βολή του καναπέ σας και τα τετριμένα ταξιδάκια στο Πήλιο και την Κεφαλονιά και να βγείτε από τα στενά πλαίσια της χώρας μας, βλέποντας όμορφα μέρη και ερχόμενοι σε επαφή με άλλους λαούς, τους οποίους ίσως και να έχετε παρεξηγήσει. Θα σας συμβούλευα δε κάτι που κατ' επανάληψη έχω αναφέρει. Εάν πρόκειται να ταξιδέψετε, κάντε το μόνοι σας, με το τέρι σας, το πολύ πολύ με ένα ακόμα ζευγάρι. Αλλά ακόμα και έτσι, δηλαδή με δύο φίλους σας, θα χάσετε κατά 90% την επαφή με τους ανθρώπους της άλλης χώρας. Είναι φυσικό να μιλάτε μεταξύ σας, έτσι δεν είναι, και δύσκολα ένας ντόπιος θα σας πλησιάσει σε αντίθεση με το να είσαστε δύο άτομα. Πάρτε παράδειγμα τον εαυτό σας. Πόσο εύκολο σας είναι να παρέμβετε σε μια διπλανή παρέα, έτσι δεν είναι? Πολύ πιο εύκολο να πιάσετε κουβέντα με το ζευγάρι δίπλα σας. Ποιες πιθανότητες έχετε αυτό το ζευγάρι των ντόπιων να σας καλέσει σπίτι του? Και ποιες πιθανότητες να καλέσει μια κομπανία 10 ατόμων, ακόμα και 4? Θα μου πείτε βέβαια δεν με ενδιαφέρουν οι κάτοικοι της Βουλγαρίας π.χ. Εγώ φωτογραφίες ήρθα να βγάλω. Τώρα, εάν σκέφτεστε έτσι, τι να σας πω, δεν υπάρχει και λόγος να ακούτε αυτή την εκπομπή, και το λέω με τη λογική την εξής. Απλά μπείτε στο Google, γράψτε το όνομα μιας πόλης, μετά στην επάνω μπάρα πατήστε εκεί που γράφει εικόνες και δείτε όλα τα αξιοθέατα από τη βολή του σπιτιού σας. Και μάλιστα δεν θα σας ξεφύγει ούτε ένα, εντελώς ξεκούραστα. Τραγουδάκι.

Λοιπόν, τώρα θα προσπαθήσω με ελάχιστες λέξεις να κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση για κάποιους που με ακούνε πρώτη φορά. Πρόκειται, φίλοι μου, για την αφήγηση ενός ταξιδιού στην Κεντρική Ασία που πραγματοποίησα φέτος και είχε για αφετηρία αλλά και κατάληξη τα άσπρα σπίτια της Βιωτίας. Γιατί βγαίνοντας από τη χώρα μας περάσαμε στην Τουρκία, ύστερα στη Γεωργία, μετά Ρωσία, Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν και πάλι Καζακστάν, Ρωσία, Γεωργία, Τουρκία και επιστροφή στα πάτρια εδάφη. 6 ολόκληρες εβδομάδες και περισσότερα από 16.000 χιλιόμετρα. Το τι ανεπανάληπτες εικόνες αντίκρισαν τα μάτια μας και τι περιπέτειες είχαμε θα τα ακούσετε εάν συντονιζόσαστε κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα και την Κυριακή το βράδυ στις 10 στο σταθμό μας. Το Ραδιοένωση στους 97,3. Συνήθως ο κόσμος ακούει ραδιόφωνο στο αυτοκίνητό του. Απειροελάχιστοι το ανοίγουν σπίτι τους, το ξέρουμε αυτό. Υπάρχει όμως και πιο σύγχρονος τρόπος να ακούσετε την εκπομπή μου, τα μουσικά μου, το ταξίδια, από το Google. Τι πιο απλό από το να γράψετε radioenosi.gr. Αν το κάνετε, φάτσα κάρτα θα δείτε ένα μεγάλο χάρτη από τις πολιτείες που διαβήκαμε. Και μάλιστα, εάν πατήσετε πάνω του, θα ανοίξουν και φωτογραφίες ειδικά από το μέρος του ταξιδιού που αφηγούμε στη συγκεκριμένη εκπομπή. Εξυπακούεται πως συγχρόνως, εάν πατήσετε πάνω στο βέλος, θα ακούτε online τα λεγόμενά μου. Τώρα θέλω να πιστεύω, εντάξει, πως δεν σας ζάλισα τα βαβά πολύ. Την προηγούμενη Τρίτη σας είχα πει κάτι λίγα για το Αστραχάν. Σήμερα θα συμπληρώσω μερικά ακόμα. Το Αστραχάν, στο οποίο φτάσαμε μετά τη βουδιστική πόλη της Ελίστα, έτσι λέγεται, Ελίστα, της μοναδικής πόλης σε Ευρώπη και Ρωσία, της οποίας οι κάτοικοι είναι βουδιστές, έτσι στη Ρωσία βρίσκεται η πόλη, η οποία πόλη είναι όμορφη. Το Αστραχάν εννοώ, τουλάχιστον το ιστορικό της κέντρο και πάει παρά τον ποταμό Βόλγα περιοχή. Είμαστε δε τυχεροί γιατί φτάσαμε 9 Μαΐου και αν και δεν το είχα σχεδιάσει, πέσαμε πάνω στην εθνική τους εορτή. Οι Ρώσοι γιόρταζαν πανηγυρικά τη νίκη τους κατά της Γερμανίας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον οποίο πόλεμο αναφέρονται σαν τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο. Στο μεγάλο λοιπόν παραλιακό πεζόδρομο πολλές χιλιάδες άνθρωποι σουλατσάριζαν και τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυστηρά, έτσι, αφού σε κάποια σημεία αστυνομικοί έλεγχαν τις ταυτότητες των πολιτών και μετά τους επέτρεπαν να συνεχίσουν τη βόλτα τους. Από ό,τι παρατήρησα, ουδείς φαινόταν να δυσανασχετεί, αφού οι Ρώσοι βέβαια συνηθισμένοι είναι να ζουν υπό ανελεύθερα καθεστώτα. Το Αστραχάν είναι η τελευταία πόλη από την οποία διέρχεται ο Βόλγας, έτσι, πριν εκβάλει στην Κασπία. Από εδώ ξεκινάνε και κουραζερόπλια, τα οποία καταλήγουν στη Μόσχα, αλλά έριξα έτσι μια ματιά να δω τι παίζει και διαπίστωσα ότι θα πρέπει να βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Είδα 10 μέρες περίπου διαρκεί το ταξίδι με το κρουαζερόπλιο, αλλά είδα και μέχρι 2.500 ευρώ το άτομο το εισιτήριο. Σαν πολλά μου φαίνονται. Ακούστε τώρα ένα τραγούδι όμως.

Λοιπόν, φίλοι ακροατές, Αστραχάν. Στο Αστραχάν μπορείτε κάλλιστα να κάνετε μια βόλτα. Μπορεί να μην πάτε έτσι κουραζιέρα μεγάλη μέχρι τη Μόσχα, αλλά μπορείτε κάλλιστα να κάνετε μια βόλτα λίγων ωρών με καραβάκι σε λογική τιμή, ενώ μπορείτε συγχρόνως να τρώτε ή να απολαμβάνετε το απεριτίφ σας. Παρά τα αυτά, το φαγητό το πληρώνετε βέβαια καραβίσιο. Καλύτερα πάρτε παγωτό. Σας το λέω γιατί την πατήσαμε, όχι στο Αστραχάν, αλλά σε κάποια άλλη ρώσικη πόλη, στην οποία θα αναφερθώ εν καιρό. Το Αστραχάν δεν είναι μόνο διάσημο έτσι για το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Βόλγα, είναι κατά βάση γνωστό για το Κρεμλίνο του. Τώρα, δεν σκοπεύω βέβαια να αναφερθώ πάλι σε αυτό, αφού σας μίλησα διεξοντικά την προηγούμενη Τρίτη. Αν θέλετε να μαθαίνετε, έτσι, μην παραλείπετε σε εκπομπές. Τι πιο απλό, είπαμε από μια υπενθύμηση στο κινητό. Σε αυτή λοιπόν την εξαιρετική πόλη μείναμε μόνο μία μέρα, αφού κατά την επιστροφή θα ξαναμέναμε, έτσι το είχα υπολογίσει, αλλά πάντως δεν είναι μία πόλη που την εξερευνά σε 24 ώρες. Θέλει τουλάχιστον δύο μέρες. Την επομένη, νωρίς-νωρίς, ξεκινήσαμε για το Ατιράου του Καζακστάν. Μέχρι τα σύνορα ήταν καμιά 70 χιλιόμετρα. Άψογα ποιοτικός ο δρόμος, αν και δύο μόνο κατευθύνσεων, αλλά πίχτρα στα ραντάρ. Το GPS κάθε 2 χιλιόμετρα με ενημέρωνε για την ύπαρξή τους. Και πάλι καλά έτσι, δεν είχα παράπονο, αφού εντός των ρωσικών πόλεων υπάρχουν κάμερες κάθε 100 μέτρα. Όσοι ακούτε τώρα θα σκεφτείτε καλά, υπερβολικός ο Παπαδάκος. Όχι. Εντελώς αντικειμενικά υπάρχουν κάμερες κάθε 100 μέτρα και σε πολλές περιπτώσεις σε λιγότερα. Έτσι να τα ακούν αυτοί που παραπονιούνται στη χώρα μας ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους και από την άλλη παραδέχονται τον κύριο Πούτιν. Και φτάσαμε στα σύνορα. Η εικόνα παρέπεμπε τουλάχιστον σε Ζιμπάμπουε, Αλαλούμ. Ό,τι ήθελε ο καθένας έκανε, ενώ η περιοχή θύμισε χωματερή. Πριν φτάσουμε στα σύνορα, καμιά 15 χιλιόμετρα, περάσαμε πάνω από μια πλωτή γέφυρα, αφού η περιοχή βρίθη από παραπόταμους του Βόλγα που εκβάλλουν, όπως σας προείπα, στην Κασπία. Η γέφυρα, η πλωτή, ξέρετε, ένιωθες έτσι και λίγο ότι σου έρχονταν και λίγο ναυτία, γιατί κούναγε λίγο περίεργα. Εν πάση περιπτώσει, με το που περάσαμε τη γέφυρα, η οποία είχε διόδια όμως, μετά από ούτε 500 μέτρα, τσουπ, και μου πετάγονται δύο αστυνομικοί, κάνοντάς μου σήμα να σταματήσω. Φαντάστηκαν βέβαια ότι έπεσαν στο κελεπούρι και θα με άφηναν με κάτι ευρώ λιγότερα. Εγώ τη γλίτωσα βέβαια. Αλλά εσείς, εάν είσαστε εκεί, θα σας ψηρίζανε να είσαστε σίγουροι. Για να μην τα πολυλογώ, με την ταυτότητα του τελωνιακού, τους παραμύθιασα για άλλη μια φορά πως είμαι αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας και αφού με χαιρέτησαν, μου επέτρεψαν να συνεχίσω. Θυμάμαι σε ένα ταξίδι στην Αρμενία που με σταμάτησαν γιατί πήγαινα με 90 αντί για 50 και ο αστυνομικός ξεκίνησε, για να μην με πάει μέσα, έτσι μου είπε, να μου ζητάει το ασύλληπτο νούμερο των 5.000 δολαρίων. Καλά ακούσατε, ο αθεόφοβος 5.000 δολάρια μου ζήταγε. Όταν κατάλαβε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να με τρομάξει, έπεσε στα 500, κατόπιν στα 100 και τελικά συμβιβαστήκαμε στα πόσα λέτε. Στα 4 ευρώ. Κάντε το εικόνα ρε παιδιά αυτό. Μόνο αυτό σας λέω. Η ξεφτύλα στο μεγαλείο της. Στα σύνορα βέβαια ταλαιπωρηθήκαμε από τους Ρώσους σύνοριοφύλακες και χάσαμε αρκετές ώρες στην αναμονή και τους ελέγχους, αφού αυτοί που ήταν υπηρεσία δεν είχαν συναντήσει, κατά όπως φαίνεται, Έλληνες, και το λέω με τα βεβαιότητας γιατί τους ρώτησα. Μετά περάσαμε στο Καζακστάν. Οι διατυπώσεις ήταν εξαιρετικά σύντομες και οι άνθρωποι ήταν πολύ φιλικότεροι των Ρώσων. Ξέχασα τώρα, έχουμε και τραγούδια, ακούσατε τα τραγούδια, αλλά ξέχασα να σας πω ότι τα τραγούδια που πλαισιώνουν τη σημερινή εκπομπή είναι λατινοαμερικάνικα, αφού η σημερινή καλεσμένη μου ταξίδεψε στη Νότιο Αμερική και προσέξτε, μόνη της, όχι με γκρουπ, μόνη της. Μαζί της λοιπόν θα κουβεντιάσω μετά τις διαφημίσεις των 7. Τώρα άλλο ένα λατινοαμερικάνικο τραγούδι.

Ραδιοένωση 97,3, ο σταθμός των εργαζομένων στο αλουμίνιο της Ελλάδος. Και η αφεντιά μου σας μιλάει για ένα οδηπορικό που πραγματοποίησα με τη γυναίκα μου και το ηρωικό πεζό 301. Κούρσα είναι, λίγο σπάνιο μοντέλο, αλλά δείτε το στο site της πεζό. Συνήθως σε ταξί κυκλοφορεί. Και αναφέρομαι σε αυτό γιατί επιβίωσε, έτσι, και γύρισε σε ένα κομμάτι. Και όταν από περιέργεια το πήγα στο συνεργείο του Λεοντόπουλου στη Λιβαδιά για ευθυγράμμιση, μου δήλωσε πως ήταν άψογο και δεν χρειαζόταν απολύτως τίποτα. Και είδα άλλα αυτοκίνητα με διπλάσια τιμή να αλλάζουν αμορτισέρ στη μέση του πουθενά. Σας τα λέω γιατί λίγο μετά τα σύνορα ο δρόμος μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Δεν υπήρχε άσφαλτος παρά χώμα με λακκούβες. Οι τρύπες είχαν μέγεθος μεγάλης γλάστρας, έτσι, αφού ο άνεμος είχε παρασύρει την άμμο και τη σκόνη από κάτω. Μερικές δε από τις τρύπες, ρε παιδιά, ήταν τόσο βαθιές που θα μπορούσες εύκολα να κρύψεις ένα μικρό παιδί εκεί μέσα. Έπρεπε να βλέπατε τις νταλίκες, πόσες περνάγανε αυτές τις λακκούβες. Έχετε τα τάγκς που μπαίνουν μέσα και βιώνουν από την άλλη μεριά. Αλλά αυτές έχουν τεράστια λάστιχα σε σχέση τώρα με ένα γιοταχή. Μπορείτε τώρα όμως να φανταστείτε τι θα συνέβαινε εάν έπεφτες μέσα και τι θα πάθαινε το ένα τουλάχιστον από τα μπροστινά λάστιχα. Βέβαια έσκισα ένα, αλλά όχι σε αυτό το κομμάτι. Η οδήγηση λοιπόν σε αυτό το δρόμο υπήρξε ιδιαίτερα επίπονη, γιατί όλοι οδηγούν σύν της άλλης με ζιγζάκ, ερχόμενοι κατά πάνω σου και αποφεύγοντάς σε την τελευταία στιγμή, προκειμένου και εκείνοι να αποφύγουν κάποια τεράστια λακκούβα. Το πόσες φορές βρήκε από κάτω το αυτοκίνητο δεν λέγεται. Παρότι είχα σηκώσει το κάθισμα όσο έπαιρνε σε μια προσπάθεια, έτσι, να βλέπω μακριά και να υπολογίζω το βάθος τους. Κι όμως δεν κατάφερα πολλές φορές να αποφύγω εκείνο το ανατριχιαστικό γκάπα που άκουγες. Για να μην βάλω και τη σκόνη, έτσι, που σήκωναν οι νταλίκες και κάτι αρχαία λάντα νίβα που πήγαιναν αέρα πατέρα. Τώρα γιατί... Για να πω τώρα ότι ο δρόμος ήταν άθλιος, λίγο θα ήταν. Όμως είχε απίστευτη κίνηση από φορτηγά. Μπορώ να σας πω ότι ήταν πολύ περισσότερα από ό,τι κυκλοφορούν στην Αθηνών Λαμίας. Κάποια στιγμή σκέφτηκα τι θα συνέβαινε αν έπιανε βροχή και οι λάκοι γέμιζαν με νερό και έπαβαν να διακρίνονται. Και μόνο που έκανα εικόνα το γεγονός με έλουσε κρύος υδρότας. Ένα από τα λάθη μου βέβαια είναι πως όταν ακόμα εργαζόμουν και ήμουν σε σαφώς καλύτερη οικονομική κατάσταση, που δεν αγόρασα ένα Λάντα Νίβα μεταχειρισμένο, το οποίο θα έπαιρνα τις πινακίδες όταν επρόκειτο μόνον να ταξιδέψω σε τριτοκοσμικές χώρες. Και το μαρτύριο, με το μη δρόμο, φίλοι ακροατές, διήρκεσε για πάνω από 200 χιλιόμετρα, έτσι, 200 χιλιόμετρα με τη μέση ταχύτητα να μην ξεπερνάει τα 5, έτσι, με 5 χιλιόμετρα πήγαινα. Ναι, δεν ακούσατε λάθος, κυριολεκτικά σερνόμουν. Και δεν ήταν ο χειρότερος δρόμος που περάσαμε. Εν πάση περιπτώσει, η μόνη παρέα μας οι καμήλες, έτσι, που κυκλοφορούσαν κατά κοπάδια ελεύθερες, αφού δεν χρησιμεύαν πλέον, και τα άλογα. Χιλιάδες άλογα, και αυτά ελεύθερα, αλλά αυτά τα τρώνε, έτσι. Τα τρώνε. Αποτελούν το αγαπημένο έδεσμα των Καζακστιανών. Τα σούπερ μάρκετ ήταν γεμάτα με κονσέρβες αλόγου. Αγόρασα κι εγώ μία, αλλά ακόμα στον ντουλάπι βρίσκεται, και μάλλον για ενθύμιο θα την κρατήσω. Η γυναίκα μου, και μόνο που τη λέω καμιά φορά έτσι για πλάκα, η γυναίκα να ανοίξουμε την κονσέρβα να φάμε το άλογο, γίνεται εξωφρενών. Ούτε για αστείο, μου λέει. Ευτυχώς όμως η άσφαλτος επανεμφανίστηκε λίγο πριν φτάσουμε στο Ατυράου. Εκεί πηγαίναμε ούτως ή άλλως και καταφέραμε να φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας.

Σε λίγο θα νύχτωνε. 12 ώρες για 360 χιλιόμετρα. 12 ώρες. Έκανα λοιπόν μια προσπάθεια να βρω τράπεζα, αλλά ήταν κλειστές όλες οι τράπεζες και τα ATM ήταν στα ρώσικα και άκρη δεν έβγαζα. Οπότε το παρατήσαμε. Ναι μεν το GPS της Σίγκιτς με οδήγησε στο ξενοδοχείο, αλλά αυτό δεν ήξερα καν σε ποιο σημείο της πόλης βρισκότανε και ήμουνα τόσο κουρασμένος για να ψάχνω το κέντρο της πόλης στους χάρτες του Google που τα παρατήσαμε. Επιστρέφοντας άπραγη από την τράπεζα, είδα μπροστά μου ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Άντε να σταματήσουμε να ψωνίσουμε γιατί είχαμε ψοφήσει από την πείνα. Αγοράσαμε κάτι μαγειρευτό, πήραμε και ντοματούλες και μια μεγάλη μπύρα και βούρ στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Μαμ, κακά και νάνι. Άστε που είχα και την αγωνία του πώς θα ήταν ο δρόμος από το Ατυράου στον Μπεϊναίου. Δεν κοιμήθηκα, απλά λιποθύμησα. 440 χιλιόμετρα όμως χώριζαν τη μία πόλη από την άλλη. Ο δρόμος ήταν ψιλοκαλός, έτσι δεν μπορώ να πω, δεν έχω παράπονο, αν και σε ορισμένα σημεία η άσφαλτος είχε βαρέσει διάλυση, αλλά ευτυχώς ήταν λίγα τα άσχημα κομμάτια. Ολόκληρη η απόσταση ήταν δύο τεράστιες ευθείες. Έτσι, η μία θα ήταν ας πούμε 300 χιλιόμετρα ευθεία και η άλλη 140 ευθεία. Το τοπίο ήταν εντελώς όμοιο, σου έδινε την αίσθηση ότι από το Μπαρμπρίζ έβλεπες μια στατική εικόνα τηλεόρασης. Τίποτε δεν άλλαζε, τα πάντα όμοια. Ένα απέραντο οικόπεδο με αφάνες και που καμήλες στον ορίζοντα και βέβαια, όπου υπήρχε νερό, όπου υπήρχε κάποιος λάκκος έτσι με νερό, έβλεπες να τσαλαβουτάνε άλογα. Το αξιοπερίεργο ήταν πως όσα και να ήταν αυτά τα άλογα, με κάποιο περίεργο τρόπο φρόντιζαν με κάθε τρόπο να ακουμπούν τα κεφάλια τους ή βρισκόντουσαν σε κύκλο σαν κάποιο από αυτά να έβγαζε λόγο. Ήταν ένα εντελώς έτσι παράξενο θέαμα. Αυτά όταν κάποια στιγμή σταμάτησα και τα πλησίασα έτσι να τα φωτογραφίσω, δεν μου έδωσαν την παραμικρή σημασία. Ενώ όταν δοκίμασα να πλησιάσω τις καμήλες έτσι για να φωτογραφηθώ μαζί τους, στα 50 μέτρα απομακρυνόντουσαν. Η γυναίκα μου δίπλα βέβαια δεν άντεχε τη μονοτονία και μερικές φορές γλάρωνε. Εγώ όμως έπρεπε να έχω τα μάτια μου 14, γιατί αφενός έπρεπε να μην ξεχαστώ και να πατήσω γκάζι περισσότερο, αφού υπήρχαν τακτικά ραντάρ, αλλά δεν ήξερες και πού θα σε πετύχει και το κομμάτι της ασφάλτου που έλειπε. Και όταν λείπει κάποιο κομμάτι, η άσφαλτος, ξέρετε τι κάνανε, το έχω δει και σε άλλες χώρες. Πάει το μηχάνημα αυτό εκεί που και κόβει τετράγωνα κομμάτια της ασφάλτου για να τα γεμίσουν με άσφαλτο. Τα κόβει εντελώς, κόβει ένα ορθογώνιο. Και μετά όμως ξεχνάνε να το γεμίσουν. Και μένει έτσι. Και το οποίο είναι και βαθύ. Αν πέσει λοιπόν μέσα, την έχει βαμμένη. Τελικά φτάσαμε στον Μπεϊναίου, που ήταν όπως είχα διαβάσει μια άθλια κακομοιριασμένη πόλη στη μέση του πουθενά. Απλά δημιουργήθηκε για να στεγάσει τους εργάτες επειδή είχε βρεθεί πριν μερικά χρόνια πετρέλαιο. Παρεπιπτόντως βέβαια το Καζακστάν όπως και το απέναντί του Αζερμπαϊτζάν πλέουν πάνω στο πετρέλαιο. Ένα τραγούδι πάλι.

0: Λοιπόν, και φίλοι μου, μια και ανέφερα το Αζερμπαϊτζάν, όταν σχεδίαζα αυτό το ταξίδι, η πρώτη μου επιλογή ήταν να περάσω από τον Μπακού στην πόλη Ακτό του Καζακστάν, διασχίζοντας την Κασπία με πλοίο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν υπολόγιζα πως θα γλίτωνα καμιά εβδομάδα ταξιδιού, πράγμα που μάλλον ήταν λάθος. Όμως τα πράγματα ακόμα και έτσι εύκολα δεν ήταν. Πρώτον, το ταξίδι που αυτό, με το πλοίο δηλαδή, μπορούσε να κρατήσει από πολλές ώρες μέχρι πολλές ημέρες. Ναι, πολλές ημέρες. Και ήταν και ακριβό εάν ήθελες καμπίνα. Ακόμα και το να βγάλεις εισιτήριο ήταν, όπως διάβασα, μια πονεμένη ιστορία, αφού έπρεπε να ανακαλύψεις πού βρισκόταν το πρακτορείο στον Μπακού, αλλά και εισιτήριο να έβγαζες, ούτε αυτοί ήξεραν πότε θα αναχωρήσει το καράβι. Τους έστειλα mail και μου απάντησαν πως το πλοίο αναχωρεί, λέει, όταν γεμίσει. Και το λιμάνι δεν ήταν στον Μπακού, αλλά στην πόλη Αλάτ, η οποία απήχε 80 χιλιόμετρα. Όπως διάβασα, οι ταξιδιώτες, λέει, κατασκηνώνουν έξω από το πλοίο για 2-3 ημέρες και περιμένουν. Υπάρχει όμως μια καντίνα, αλλά υπάρχει και μια δημόσια ντουζιέρα. Ούτε καν κάποιο στέγαστρο, έτσι. Όσοι είναι, έχουν και μια σκηνή, την απλώνουν. Σε απόσταση όμως περίπου 15 λεπτών με τα πόδια υπάρχει, λέει, ξενοδοχείο στα 35 ευρώ. Αλλά είπαμε, δεν ξέρεις πότε αναχωρεί το πλοίο. Διάβασα ότι υπήρξε φορά που κάποιοι περίμεναν 15 ημέρες να γεμίσει, αν είναι δυνατόν. Τώρα, το εισιτήριο για αυτοκίνητο είχε 300 ευρώ. Βάλε και την καμπίνα άλλα 340 για δύο άτομα. Υπολογίστε και κανένα 50 λέει, για λιμενικά τέλη και φόρους. Και φτάσατε αισίως στα 7 κατοστάρικα. Λίγα δεν είναι. Μόνο που στην τιμή απλά συμπεριλαμβάνεται το φαγητό. Και όταν με το καλό, λέει, φτάσεις απέναντι, μπορεί να περιμένεις και 3 ημέρες να αδειάσει προβλήτα για να δέσει το βαμπόρι. Αν αποφασίσετε κάτι τέτοιο, μπείτε στο site του Καραβανιστάν, έτσι λέγεται αυτό το site, Καραβανιστάν, που έχει φρέσκες πληροφορίες για όλες τις χώρες εκεί γύρω της Μέσης Ανατολής. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, θα σκεπτόμουν σοβαρά όμως να πάω ακτοπλοϊκός, μόνο και μόνο, γιατί νομίζετε, για να μείνω έστω και εξ ανάγκης στον Μπακού. Γιατί το Μπακού δεν είναι έτσι μια τυχαία πόλη, ακούτε ένα όνομα Μπακού, τι να είναι αυτό τώρα, σφιγά, πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, τρίχες κατσαρές, λάθος. Το Μπακού είναι το Παρίσι, αλλά στο καθαρότερο. Είναι μια από τις πιο υπέροχες πόλεις που έχω επισκεφθεί. Εάν σας δοθεί η ευκαιρία, μην τη σνομπάρετε. Είναι και σύγχρονη, είναι και μοντέρνα, αλλά έχει και την παλιά της συνοικία. Και είναι ίσως η καθαρότερη πόλη που έχουμε μείνει. Τελικά δεν τα κατάφερα. Γιατί το Αζερμπαϊτζάν λόγω κορονοϊού είχε κλείσει τα χερσαία σύνορά του και ουδής γνώριζε πότε θα τα ανοίξει. Είχα στείλει και mail στην ελληνική πρεσβεία για να ρωτήσω τι γίνεται και μου απαντήσανε, πρωτοφανές που απάντησε η ελληνική πρεσβεία, ότι ούτε αυτοί ξέρουν πότε θα ανοίξει το Αζερμπαϊτζάν τα σύνορα, και νομίζω ότι ακόμα και τώρα που σας μιλάμε το πιθανότερο είναι ότι είναι ακόμα κλειστά. Μόνο αεροπορικός μπορεί κάποιος να μπει στο Αζερμπαϊτζάν. Τώρα, αυτό για το καράβι. Αν τώρα θέλετε να πάτε στο Μπεϊνέου οδικός από τη Γεωργία, είναι 1800 χιλιόμετρα. 4 διανυκτερεύσεις χρειάζονται, που στοιχίζουν 100-120 ευρώ σε ξενοδοχείο, και τα καύσιμα με 60 λεπτό το λίτρο κοντά στα 70, άρα είναι πολύ πιο οικονομικά οδικός. Αυτό ακριβώς βέβαια που κάναμε και εμείς. Έτσι φτάσαμε στον Μπεϊνέου οδικός. Ένα τραγούδι τώρα.
1: Canijo de la isla, tú me roto el corazón. Lo que hiciste fue embuste, lo sentí como traición.

Μη μου πείτε ότι δεν είναι πολύ όμορφα τα Latin τραγουδάκια μου σήμερα. Αστραχάν ατυράου, ατυράου Μπεϊνέου. Με το που φτάσαμε στο σκονισμένο, άχαρο και άσκημο κέντρο του Μπεϊνέου, βλέπω έξω από κάτι που θύμιζε ξενοδοχείο και κάτι έγραφε στα ρώσικα, δύο μηχανές και δίπλα κάτι νέα παλικάρια. Παλιά μου και μοναδική μου αγάπη η μηχανή, έτσι. Νόμιζα πως συνάντησα συγγενείς. Στην κυριολεξία. Σταματάω, κατεβαίνω και τους πλησιάζω, κοιτάζοντας περισσότερο τη μία εκ των δύο μοτοσυκλετών. Επρόκειτο για ένα θηριώδες τσόπερ, τεράστιο, σε μέγεθος μεγαλύτερο και από Χάρλι, ξέρω εγώ τι ήταν αυτό το πράγμα. Η άλλη ήταν ένα ταπεινό εντούρο και για να πω την αλήθεια, ούτε που του έριξα δεύτερη ματιά. Το θεριό ήταν φορτωμένο με κάθε είδους γκάτζετ και έδειχνε πανάκριβο. Κλασική ερώτηση. Από πού είσαι, βρε παιδιά? Ο ιδιοκτήτης του τέρατος αποκρίνεται Ρώσος. Και ο άλλος τι είπε? Ουκρανός. Τάχασα. Και πώς κάνετε παρέα, έτσι μου ήρθε αυθόρμητα στα χείλη. Η απάντηση. Είμαστε χρόνια φίλοι και δεν θα τα χαλάσουμε τώρα με τις ηλιθιότητες του Πούτιν. Ήταν η αποστομωτική απάντηση. Και τι κάνετε, λέω εδώ, και από πού ερχόσαστε? Ο Ρώσος μου δείχνει το πίσω λάστιχο του Γιαμάχα που ήταν πλάκα και μου εξήγησε πως εδώ και πολλές ημέρες περιμένει λάστιχο και το οποίο ήταν φαρδύτερο και από αυτό το αυτοκίνητο μου, ενώ είχαν έρθει από το Ουσμπεκιστάν. Α, ωραία, σκέφτηκα. Πώς ήταν ο δρόμος, ρώτησα. Σκάσανε στα γέλια. Πήγαινε και θα δεις, ήταν η απάντηση. Αυτό, λέω, ρε παιδιά, από πίσω σας ξενοδοχείο είναι. Ναι, μου απαντάνε, αλλά δεν κάνει για σένα. Εμείς μένουμε αναγκαστικά γιατί δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα περιμένουμε και μας τελειώνουν τα λεφτά. Και μου συνέστησαν εκεί ένα άλλο εκεί κοντά. Πράγματι το βρήκα, αλλά μου φάνηκε υπερεκτιμημένο και τους είπα δήθεν πως θα επιστρέψω. Έτσι κάνω πάντα, λέω μισό λεπτό να ρωτήσω τη γυναίκα μου που να παίξω και φεύγω. Και πήγα σε ένα άλλο που ήταν σε λογική τιμή και καλύτερο. 20 ευρώ με πρωινό, τόσο είχε το Hotel Zimbeck. Αφού τακτοποιηθήκαμε, καλό ξενοδοχείο ήταν, έτσι. Αφού τακτοποιηθήκαμε, βγήκαμε στην πόλη να βρούμε να φάμε. Πήραμε σβάρνα όλη την πόλη, ρεστοράν δεν βρήκαμε. Βρήκαμε όμως μια λαϊκή και αγοράσαμε φρούτα. Πιο κάτω σε ένα μπακαλικάκι αγοράσαμε κονσέρβες. Κονσέρβες ψάρι, ήταν οι αγαπημένες μας. Όταν παίρναμε κονσέρβες, συνήθως παίρναμε κονσέρβες ψάρι. Πήραμε και μπύρες και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο. Φαγητό και ύπνο. Οι δύο μηχανόβοι βέβαια με είχαν προβληματίσει τα μάλα. Αναρωτιόμουν αν το αυτοκίνητο θα άντεχε άλλο ένα τέτοιο δρόμο σαν αυτό που περάσαμε. Το πρωί, μετά το breakfast, μετά το πρωινό ξεκινήσαμε. Κομματάκι αργά βέβαια, γύρω στις 9, για τα ουσμπέκικα σύνορα. Ο δρόμος ήταν αρκετά καλός, έτσι, και δεν είχα παράπονο. Φτάσαμε κατά τις 10, αφού ήταν μόνο 87 χιλιόμετρα. Τα σύνορα όμως ήταν κλειστά. Υπήρχαν λίγα αυτοκίνητα που περίμεναν και οι οδηγοί τους ευγενικά με προέτρεψαν και μου παραχώρησαν προτεραιότητα και έτσι μπήκα πρώτος, περιμένοντας να ανοίξει η τεράστια σιδερένια πόρτα. Πέρασε μία ώρα, πέρασαν δύο, πέρασαν τρεις. Ρωτούσα τον συνοριοφύλακα τι γίνεται, ρε παιδί μου, και τι έγινε και δεν ξεκινάμε, και αυτός γελώντας μου έκανε με νοήματα κάνει υπομονή. Μόνο που η υπομονή μου είχε αρχίσει να εξαντλείται.

Λοιπόν, κοντεύαμε να κλείσουμε 4 ώρες στα σύνορα Καζακστάν-Ουσμπεκιστάν. 4 ώρες το περίμενε. Η ώρα είχε περάσει τη μία το μεσημέρι και η ζέστη γινόταν αφόρητη. Ευτυχώς υπήρχε ένα, μπαίναμε σε αυτοκίνητο, καθόμαστε, ανοίγαμε το air condition, καθόμαστε λίγο, αλλά πόση ώρα να μείνεις μέσα στο αυτοκίνητο. Άντε και πάλι λίγο έξω, άντε και πάλι λίγο μέσα. Ευτυχώς υπήρχε ένα μαγαζάκι που πουλούσε νερά, αλλά βρέξαμε μόνο τα χείλη μας γιατί τουαλέτες δεν υπήρχαν πουθενά. Η περιοχή ήταν μέσα στο σκουπίδι. Λες και είχαν αδειάσει όλα τα απορριμματοφόρα της λιβαδιάς. Χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια δεξιά-αριστερά και όχι μόνο. Κάποια στιγμή κατέφτασε και ένας Τσέχος μηχανόβιος και παρόλο που τον πλησίασα έτσι να πιάσω κουβέντα, ήταν λες και του είχα σκοτώσει τη μάνα και τον πατέρα, τόσο φιλικός. Καλά κάνω και δεν τους χωνεύω τους Βορειοευρωπαίους. Εάν ήτανε Τούρκος, ακόμα θα κουβεντιάζαμε. Μετά πολλά, άνοιξαν οι πόρτες του παραδείσου και βγήκαμε από τον καζακστανικό τομέα εισερχόμενοι σε αυτόν του Ουσμπεκιστάν. Οι Ουσμπέκοι ευγενικοί ήταν και δεν μας καθυστέρησαν ιδιαίτερα και ξεκινήσαμε. Ο δρόμος ήταν φρεσκοφτιαγμένος, χωρίς σήμανση και με πολλές κακοτεχνίες, αλλά άσφαλτος. Δεν είχαμε προλάβει να κάνουμε 5 χιλιόμετρα και ακούω σιρήνα περιπολικού. Όχι ρε, τι να πω τώρα, όχι πάλι σκέφτηκα. Το περιπολικό που άναψε τα φώτα να κάνω συνάκρη μπήκε μπροστά μας και σταμάτησε. Βγήκανε δύο βλοσιροί τύποι που με έκοβαν από πάνω μέχρι κάτω, σκεφτόμενοι υποθέτω πόσα χρήματα μπορεί να είχα μαζί μου. Έτρεχες. Το γνωστό μοτίβο. Έτρεχες. Καταρχάς σου εξηγώ, δεν έτρεχα. Και δεύτερον, δεν υπάρχει πινακίδα που να αναφέρει κάποιο όριο. Αυτή το χαβά τους. Διαβατήρια και άδεια κυκλοφορίας. Κοιτώντας με ερωτηματικά, περιμένοντας να κάνω πρώτος την κίνηση και να τους προτείνω κάποιο ποσό. Από μέσα μου σκεφτόμουν, θα πάρετε ξέρετε τι, μπιπ, ναι, και πάλι ταυτότητα του Τελωνιακού που την είχα σε πρώτη ζήτηση, αξιωματικός της αστυνομίας από την Ελλάδα. Με νοήματα μου ζήτησαν να μάθουν τι βαθμό είχα. Στρατηγός, του απαντάω έτσι με περίσσιο θράσος γιατί τα είχα πάρει, μείνανε κόκαλο. Σου λέει μπλέξαμε. Οπ, και εμφανίστηκε το ευγενικό χαμόγελο και η χειραψία στον ανώτερό τους. Μας ευχήθηκαν και καλό ταξίδι. Τώρα τι να πεις. Φαίνεται όμως πως μας καταράστηκαν. Δεν είχαμε κάνει ούτε 20 χιλιόμετρα και ο δρόμος έπαψε να υφίσταται. Άσφαλτος πάπαλα. Χώμα από όπου είχε περάσει γκρέιντερ και δημιούργησε εκατομμύρια σαμαράκια σε ίσα διαστήματα 6-7 πόντων ύψους. Θα τα έχετε περάσει κι εσείς τέτοια σαμαράκια, αλλά τα σαμαράκια αυτά που αφήνει το γκρέιντερ στο χωματόδρομο στην Ελλάδα δεν ξεπερνάνε ρε παιδί μου το 1%. Αυτά ήταν πανύψηλα. Το αυτοκίνητο τρανταζόταν συνθέμελα, έτοιμο να διαλυθεί. Ταχύτητα 3-4 χιλιόμετρα την ώρα. Και λακκούβες. Θεούλη μου, τι λακκούβες ήταν αυτή. Χειρότερη κατάσταση από το δρόμο Αστραχάνα-Τυράου. Σκεφτόμουν ότι έπρεπε να γυρίσω από τον ίδιο δρόμο και με έπιανε πανικός. Μάλλον με το τιμόνι αναχείρασα σουβενίρ σκεφτόμουν πως θα επιστρέψω στη μητέρα πατρίδα. Με τώρα όμως φίλοι μου μην ξεχνάτε και πιανού την εκπομπή ακούτε έτσι. Μα φυσικά τη δική μου. Τα μουσικά μου το ταξίδι από το Ράδιο Ένωση στους 97,3 το σταθμό των εργαζομένων στο αλουμίνιο της Ελλάδας. Και συνεχίζω βέβαια. Οι Ουσμπέκοι ήτανε μακράν ο ευγενέστερος και φιλικότερος λαός που συναντήσαμε στο ταξίδι μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα όσο για την αστυνομία τους δεν ήτανε καλύτερη ούτε χειρότερη από τη ρώσικη ούτε και αυτή του Καζακστάν. Το αυτοκίνητό μας συνέχισε να τραντάζεται και η ψυχή μου κάθε φορά που έβρισκε από κάτω πήγαινε στην κούλουρη. Κάθε λίγα χιλιόμετρα ταλέποροι νταλικέριδες άλλαζαν λάστιχα μόνοι τους μέσα στο λιοπύρι και τη σκόνη. Ξέρετε και τα λάστιχα των φορτηγών δεν είναι λάστιχα γιοταχή. Τους έβλεπα να αγκομαχάνε και πιανόταν η ψυχή μου. Και η ώρα περνούσε και εμένα με ζώνανε τα φίδια γιατί χιλιόμετρα δεν μαζευόντουσαν και ήμουνα πλέον σίγουρος πως θα μας έπιανε η νύχτα. Και εγώ αποφεύγω να οδηγώ νύχτα σε τέτοιες χώρες όπως ο διάολος στο Λιβάνι. Και δεν τολμούσα ούτε με τη γυναίκα μου να συζητήσω ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά δεν το απέφυγα.
αφού ο δρόμος συνέχιζε να μην είναι δρόμος. Σε κάποια μάλιστα σημεία που είχαν απομείνει κάτι ψήγματα ασφάλτου, ήταν και τα πιο επικίνδυνα, γιατί τα χείλια από τις λακκούβες στην άσφαλτο ήταν κοφτερά, πόσο μάλλον όταν είχαν βάθος πάνω από 20 εκατοστά. Τελικά νύχτωσε. Τα φώτα μου προσπαθούσαν να διαπεράσουν εκτός από το σκοτάδι και τον γκουρνιαχτό από τη σκόνη που σήκωναν οι νταλίκες που είχαν αναμένους στους προβολείς τους, και υπήρχαν σημεία που κυριολεκτικά πήγαινα στα τυφλά ελπίζοντας να μην συμβεί το αναπόφευκτο. Ένα σκάσιμο του ελαστικού ή να πέσει και κάποιος πάνω μου που και αυτός δεν θα με έβλεπε. Όχ, λέει, σκεφτόμουν να πάει η βάρκα, την κάτσαμε. Και τότε, βρε παιδιά, συνέβη το θαύμα. Εδώ φαίνεται πως επενέβησαν και οι 12 θεοί του Ολύμπου και αποφάσισαν να μας σώσουν. Ο δρόμος έγινε ξαφνικά άσφαλτος. Ξαφνικά. Και μάλιστα με 2 λουρίδες ανακατεύθυνση και κάγκελα στη μέση. Και έτσι φτάσαμε στην πόλη Νουκούς του Ουσμπεκιστάν. Θα έλεγα πως σε αυτό το σημείο τελειώσαμε, αλλά δεν θα είναι ακριβώς αλήθεια. Τι εννοώ? Εννοώ πως το δικό μου μέρος τέλειωσε, γιατί μετά τις διαφημίσεις θα συνεχίσει η καλεσμένη μου. Και δεν είναι όποια και όποια η κυρία Όλγα Μιτσάκη, αν σκεφτείτε ότι ταξίδεψε φέτος εν έτη 2023 μόνη της στη Νότιο Αμερική. Και εύκολο, εύκολο δεν το λες. Και για αυτό το ταξίδι θα μας μιλήσει, αλλά και για άλλα που έκανε με το σύζυγό της, αυτή τη μεγάλη μορφή του σύγχρονου μοτοσυκλετισμού στην Ελλάδα, του Κώστα Μιτσάκη, που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τον έχω στην εκπομπή μου την ερχόμενη Τρίτη. Τον άνθρωπο που έχει γυρίσει με τη μηχανή του υπερδιπλάσιες χώρες από μένα. Αν εγώ πήγα σε 50, υπολογίστε σε πόσες έχει πάει ο Κώστας. Αλλά και η Όλγα. Η Όλγα η Μιτσάκη δεν έχει ταξιδέψει σε λιγότερες. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ περιμένω εν αγωνίως να την ακούσω για να πάρω ιδέες. Και εσείς γυναίκες που με ακούτε, σας συμβουλεύω να κάνετε το ίδιο και να δώσετε μεγάλη προσοχή στα λεγόμενά της, μπας και ξεσηκώσετε τους άντρες σας για ένα ταξίδι διαφορετικά από τα συνηθισμένα. Κοιτάτε τι γίνεται γύρω μας, λοιμοί, σεισμοί και καταπαντισμοί. Ό,τι προλάβουμε.

0: Μενούδο πάση.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Λοιπόν, Όλγα, καλησπέρα. Είσαι ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής μου, έτσι.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Χαίρομαι που με κάλεσες στην εκπομπή σου.
0: Σου μιλάω στον Ενικό, βέβαια, γιατί σε ξέρω από το 2004. 20 χρόνια.
1: Χρόνια τελείωτα. Μια ζωή ολόκληρη, θα λέγαμε. Έχουμε συζητήσει για τα ταξίδια μας, για όλα. Εντάξει.
0: Δεν μου λες. Τώρα θα αρχίσω να σου κάνω ερωτήσεις, έτσι, και εσύ είσαι υποχρεωμένη να απαντάς.
1: Καταρχάς, πες μου, αντίγα, πες μου, είναι παγίδα ερωτήσεις.
0: Όχι, ποτέ. Πες μου μερικά πράγματα, εσύ, να... πες μου για τον εαυτό σου μερικά πράγματα, με τι ασχολείσαι, εσύ, να ξέρει ο κόσμος με ποιον μιλάω.
1: Λοιπόν, Όλγα, λέγομαι Όλγα Παπαδόγιονη, είμαι εκπαιδευτικός, διδάσκω γερμανικά. Παντεμένη με τον Κώστα, τον Κώστα το Μητσάκη, και έχω και ένα γιο, 17 χρονών, το Γιώργο. Λοιπόν, το χόμπι μου είναι τα ταξίδια, μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω και ευτυχώς έχω καταφέρει να ταξιδεύω κάθε καλοκαίρι τουλάχιστον ένα μήνα, είτε εντός Ελλάδος είτε εκτός, και κάτι μίνι διακοπούλες θα έλεγα, 3-4 ημερών, Χριστούγεννα και Πάσχα, και πάλι είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος. Αυτό είναι το πάθος, όχι μόνο το δικό μου αλλά όλης της οικογένειας και του συζύγου μου και του γιου μου.
0: Καλά, του συζύγου σου δεν το συζητάμε. Ο Κώστας είναι ο ζωντανός θρύλος εδώ του του μοτοσυκλέτα. Όχι, η πραγματικότητα είναι αυτή τώρα. Εγώ δεν συνηθίζω να υπερβάλλω, αλλά ο Κώστας είναι ο άνθρωπος που έχει κάνει τα περισσότερα ταξίδια με μηχανή στην Ελλάδα τουλάχιστον.
1: Ναι, έτσι είναι. Αυτό ισχύει.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Και όχι με μία μηχανή, αλλά με κάθε είδους. Από παπί μέχρι, ξέρω εγώ, το τελευταίο τι ήταν, κάτι σαν Χάρλι.
1: Ήταν ένα BMW, τώρα δεν θυμάμαι κάτι.
0: 1800 νομίζω. 1800 αν δεν κάνω.
1: 1800, μπράβο. Ναι. Έκανε το γύρο της Ευρώπης μαζί με τον Γιώργο. Εγώ δεν μπόρεσα να ακολουθήσω γιατί βρισκόμουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού. Είχα πάει Νότια Αμερική. Εκπλήρωσα το όνειρό μου να ταξιδέψω Νότια Αμερική, Βραζιλία, Κολομβία, Εκουαδόρ.
0: Τώρα πες μου, πώς το είχες κάνει κάποιο πλάνο και σε αυτό το πλάνο τι είχες, πώς το είχες σχεδιάσει δηλαδή στο μυαλό σου?
1: Λοιπόν, στο μυαλό μου, ξεκινήσω από αλλού, στο μυαλό μου από ανέκαθεν, δηλαδή μπορώ να σου πω και από τότε που γνωριστήκαμε το 4, ίσως και πιο παλιά, ήταν να πάω Βραζιλία, να πάω στη ζούγκλα του Αμαζονίου, να πάω στο Μανάος που είναι πρωτεύουσα της Αμαζονίας, και να γυρίσω όσο πιο πολλές χώρες μπορούσα σε αυτή την περιοχή. Οπότε ξεκινώντας από αυτό, ήταν ένα όνειρο ζωής και κατάφερα και το εκπλήρωσα. Πώς προετοιμάστηκα? Καταρχήν μέσα από τουριστικούς οδηγούς, μέσα από βιβλία άλμπουμ, μέσα από ανθρώπους που κατά καιρούς έχουν ταξιδέψει σε αυτά τα μέρη, δεν έχουν ταξιδέψει, έχουν πάει με γκρουπ. Τέλος πάντων, κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση, κάποιο ντοκιμαντέρ που μιλούσαν για αυτές τις περιοχές, όλα αυτά μου κέντρισαν πολύ το ενδιαφέρον και έτσι κάποια στιγμή κατάφερε και πραγματοποίησα τον όνειρό μου.
0: Δεν μου λες, κρατάς γραπτά στοιχεία? Δηλαδή εγώ όταν πρόκειται να πάω κάπου, ας πούμε, μια πόλη, καταγράφω τι πρέπει να δω, τουλάχιστον τα κυριότερα πράγματα, να μην ξεχάσω τίποτα.
1: Και εγώ είμαι της παλιάς σχολής και τα καταγράφω. Ανήκω στον προηγούμενο αιώνα, θα έλεγα. Δεν είμαι τόσο πολύ εξοικειωμένη με τη μοντέρνα τεχνολογία. Οπότε έχω μαζί μου ένα δευτέρι, ένα βιβλίο που καταγράφω τι θέλω να δω στις πόλεις, στις χώρες που επισκέπτομαι. Και βέβαια έχω και ταξιδιωτικό οδηγό, δηλαδή έχω βιβλίο, δεν είναι μόνο το διαδίκτυο, και βέβαια μέσα από το διαδίκτυο παίρνω πολύ σημαντικές πληροφορίες, τι μπορώ να δω, τι είναι σημαντικό, την ιστορία ίσως της χώρας, έτσι, σημαντικά στοιχεία, αλλά όλη η δουλειά γίνεται στο χέρι. Ναι.
0: Κρατάς ημερολόγιο, γιατί τα κυριότερα πράγματα, έτσι.
1: Ναι. Κρατάω όχι επί καθημερινής βάσεως, αλλά πράγματα τα οποία μου έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, ο τρόπος που μεγάλωσες, οι γονείς σου παίξανε ρόλο στην αγάπη σου για τα ταξίδια?
1: Δεν θα έλεγα ακριβώς. Εγώ μεγάλωσα στην Γερμανία, ήταν γονείς μετανάστες εκεί.
0: Σε ποια πόλη παρεμπιπτόντως?
1: Ορίστε.
0: Σε ποια πόλη?
1: Τότε ήταν Δυτικό Βερολίνο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δηλαδή τότε που υπήρχε το τείχος, ας πούμε, ναι. Εκείνη τη μακρινή εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, εντάξει, οι γονείς μου δεν μπορώ να πω ότι ήταν ιδιαίτερα ταξίδι, ότι τους άρεσε να ταξιδεύουν και μαζί δεν έχουμε κάνει και κάποια μεγάλα ταξίδια. Αλλά εμένα πάντα μ' άρεσε αυτή η εντύπωση, αυτή η τάση προς την περιπέτεια, αυτή η τάση να γνωρίσω τον κόσμο γύρω μου. Μου φαινόταν πολύ μικρό να κάθομαι στην Ελλάδα μόνο, ας πούμε στην Αθήνα μόνο, στο χωριό μου μόνο, στο εξοχικό μου μόνο. Αυτό δηλαδή το θεωρούσα πολύ βαρετό και ανεπαρκές για μένα, δηλαδή δεν ένιωθα πλήρες, ήθελα να ταξιδέψω, ήθελα να δω τον κόσμο. Αυτό.
0: Και πώς τα κατάφερες και γνώρισες έναν άνθρωπο με τα ίδια ακριβώς ενδιαφέροντα?
1: Υπάρχει μια παροιμία που λέει κύλησε ο τέντερης και βγήκε το καπάκι, την ξέρεις? Αυτό, εντάξει, γυμναζόμασταν μαζί στο ίδιο γυμναστήριο και εντάξει, μου σήκωσε μια-δυο φορές τα βάρη στο γυμναστήριο και μετά θέλησε να μου σηκώσει και τα βάρη στην ζωή, έτσι δέχτηκα. Τα βάρη της ζωής. Εντάξει, αλλά ταιριάξαμε απόλυτα γιατί μας άρεσε και των γιονών η εξερεύνηση του κόσμου. Δηλαδή θέλαμε να ταξιδέψουμε. Και βέβαια τα ταξίδια μας έγιναν με μοτοσυκλέτα. Ξεκινήσαμε το 1991 νομίζω μαζί. Ναι. Όπου τότε δεν υπήρχε διαδίκτυο όπως τώρα, δεν μπαίνεις μέσα και βλέπεις τα πάντα, ας πούμε, τι θα δω, πού θα μείνω, κλείνω ξενοδοχείο, κλείνω τα πάντα, εισιτήρια, ξενοδοχεία, ξέρουμε πού υπάρχει βενζινάδικο, πού μπορώ να αγοράσω τι, όλα. Τότε δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε το διαδίκτυο για μας, έτσι. Κοιτούσαμε ένα βιβλίο, ένα φωτογραφικό λεύκομα και λέγαμε αχ, θα πάω εκεί, θα πάω στην Παλμύρα της Συρίας, όπου είχαμε δει μία φωτογραφία κάποτε σε ένα βιβλίο, ας πούμε, έτσι. Και δεν ξέραμε τι θα δούμε. Για μας, ας πούμε, ήταν το ταξίδι μία έκπληξη. Κάθε μέρα κάτι διαφορετικό. Καταλαβαίνεις?
0: Καταλαβαίνω.
1: Ενώ τώρα, ας πούμε, πας και πας να το δεις, γιατί το έχεις δει ήδη στο διαδίκτυο.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Και για μας τουλάχιστον αυτή η άποψη της περιπέτειας, εδώ περιμένω κάτι να δω πώς είναι, έχει λίγο εκλείψει για μας ως παλιούς ταξιδιώτες.
0: Ναι, γιατί τα έχουμε δει όπως είπε στα βιντεάκια του YouTube.
1: Ναι.
0: Η γνωριμία μας, έτσι να πω, να ακούνε ακροατές, έγινε όταν είχα αποφασίσει το 2004 ναι, να πάω στο Ιράν με τη μηχανή. Και ο Κώστας, ξέρουμε, την Όλγα είχαν ήδη πάει, οπότε τους βρήκα, τους ανακάλυψα. Και ο Κώστας μου έδωσε στοιχεία τι να προσέξω, τι να δω και τα λοιπά. Και από τότε γίναμε φίλοι. Και πες μας εσύ, Όλγα, για αυτό το ταξίδι που κάνατε στο Ιράν.
1: Το Ιράν για μας ήταν μια αποκάλυψη, έτσι. Ακούγαμε Ιράν, ακούγαμε ένα θεοκρατικό, θεοσεβούμενο καθεστώς. Ακούγαμε γυναίκες που φόραγαν κελεμπίες, μπούρκες, έτσι, ντυμένες. Ακούγαμε για πολύ περίεργα πράγματα, απλά ακούγαμε μόνο, δεν είχαμε φωτογραφίες, δεν είχαμε εικόνες, δεν ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Παρόλα αυτά πήραμε την απόφαση, τολμήσαμε και μπήκαμε στη χώρα. Πρώτη φορά που μπήκαμε νομίζω πρέπει να ήταν το 1995, δεν θυμάμαι καλά τώρα, θα συγκελάσω, κάπου εκεί ήτανε, τέλος πάντων. Η χώρα αυτή τότε μας ήταν μια υπέροχη έκπληξη, δηλαδή μια πολύ ωραία έκπληξη. Καταρχήν ο κόσμος μας υποδέχτηκε με πολύ ωραίο τρόπο, πολύ φιλόξενοι άνθρωποι, άκουγαν Έλληνες και μας θεωρούσαν ότι ήμασταν φίλοι τους, έτσι. Άκουγαν, μας έλεγαν ότι είμαστε οι απόγονοι, ας πούμε, του μεγάλου Αλεξάνδρου και άνοιγαν πόρτες, έτσι. Μέχρι και είχαμε πάρει κάποια στιγμή σε μια πόλη ένα ταξιτζή να μας κάνει έτσι λίγο το γύρο της πόλης, να δούμε πράγματα, και στο τέλος δεν θέλησε καν να πάρει χρήματα από μας, έτσι. Λέει, είσαστε Έλληνες, είσαστε φίλοι, είσαστε απόγονοι του μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν θέλω από σας χρήματα. Καταλαβες. Και το βράδυ μας κάλεσε και στο σπίτι του για να γνωρίσουμε την οικογένειά του. Δηλαδή, φανταστικά πράγματα. Βέβαια, Στο Ιράν τότε ήταν και πολύ αυστηρός ο αντιματολογικός κώδικας για τις γυναίκες, έτσι. Έπρεπε να ήμουν αντιμένη, να ήταν καλυμμένα τα μαλλιά μου, το κεφάλι μου, όχι όμως στην μπούρκα να μην φαίνονται μάτια. Μπορούσε να φαίνεται το πρόσωπο, όμως ήταν καλυμμένα τα μαλλιά, έτσι. Και από πάνω ένα ένδυμα, ας πούμε καμπαρντίνα, μακρύ κάτω ως ένα στράγαλο, έτσι. Τώρα βέβαια έχουν λίγο γίνει πιο λάσκα τα πράγματα. Τότε ήταν πολύ, πάρα πολύ αυστηρά. Και ήθελα να σου πω μια περιπέτεια που ζήσαμε, έτσι. Εγώ κυκλοφορούσα εκεί άνετα με ένα, μια πουκαμίσα, ξέρω εγώ, και ένα μαντίλι στο κεφάλι, και μας σταματάει η αστυνομία που ήταν υπεύθυνη για τον ενδυματολογικό κώδικα και σχεδόν μας τράβηξε στο κρατητήριο μέσα. Λέει, δεν είναι δυνατόν, λέει, να κυκλοφορείς έτσι, σκανδαλίζεις τον κόσμο. Και ό,τι φορούσα ήταν φοβερά φαρδιά, αλλά έπρεπε να φοράω μακριά καμπαρντίνα, να μην φαίνεται και να μην διαγράφεται τίποτα στο σώμα μου. Εντάξει, okay. Σεβαστήκαμε. Η χώρα είναι μια πανέμορφη χώρα με ωραίους ανθρώπους, φιλόξενους ανθρώπους, ωραία μνημεία, μια χώρα με ιστορία, μια χώρα, νομίζω, ίσως από τις καλύτερες χώρες που έχω επισκεφτεί ποτέ, έτσι. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από αυτή τη χώρα, ναι.
0: Μάλιστα. Και το 2004 που πήγαμε, βέβαια, ναι, μετά από 8-9 χρόνια, έτσι, ναι, ήταν τα πράγματα. Και η Νανά φορούσε μαντίλα και την, ναι, και την καμπαρντίνα.
1: Ναι,
0: και όταν τη έπεσε και λίγο η μαντίλα, λίγο τη έπεσε, τη κάνουν, ναι, και παρατήρηση γυναίκες. Πρόσεξε, ναι, όχι η αστυνομία θρησκευτική, οι, ναι, γυναίκες, ναι, τη κάνουν παρατήρηση να τη φτιάξει τη μαντίλα.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Και εμείς, όποτε κατεβαίναμε τη μοτοσυκλέτα, κάπως έπρεπε να κρυφτώ λίγο, να βγάλω το κράνος, να φορέσω από πάνω τη μαντίλα. Εντάξει, ωραία. Έτσι.
0: Θυμάμαι, ναι, όταν μας σταμάτησε η αστυνομία και, ναι, τους είπαμε ότι είμαστε Έλληνες, είναι ανάφορα για το κράνος.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβαν ότι είναι γυναίκα και, ναι, τη χαιρέτησαν δια χειραψίας. Όταν, ναι, η χειραψία, να ακούνε ο κόσμος, εκεί απαγορεύεται στο Ιράν μεταξύ, ναι, αντρών και γυναικών αγνώστων.
1: Ναι.
0: Όταν,
1: ναι,
0: λοιπόν είναι ανάφορα το κράνος, ο άνθρωπος έπαθε τραλαλά που της έδωσε το χέρι.
1: Ναι,
0: το,
1: ναι,
0: πόσες,
1: ναι,
0: φορές ζήτησε συγγνώμη, συγγνώμη, ναι, τι έκανα, λένε, σαν να έκανε φόνο.
1: Έτσι, έτσι, έτσι είναι, ναι, ναι. Μια παρόμοια ιστορία ζήσαμε και εμείς στο Αφγανιστάν, Βόρειο Αφγανιστάν, όταν μπήκαμε μέσα στη χώρα αυτά, στα Τελωνία, εκεί που είναι όλα τα γραφεία αυτά. Ο Κώστας έτρεχε να διεκπαιρεώσει όλες τις γραφειοκρατικές, πώς το λες, γραφειοκρατικές εκκρεμότητες για να μπούμε στην πόλη, και εγώ καθόμουν εκεί στην άκρη και τον περίμενα. Και καθόντω εκεί κάποιοι αξιωματούχοι κάτω από μια σκιά και λέει, έλα εδώ να σε χαιρετήσουμε αυτά. Χαιρετάω εγώ, τι κάνετε, όλα καλά, χειραψία. Μετά έρχεται και ο Κώστας, λέει, να δούμε τα διαβατήρια σας, σφραγή σας, σφραγίστηκαν, αν είσαστε έτοιμοι να μπείτε μέσα, να μην έχετε περιπέτειες. Παίρνει αυτό τα διαβατήρια, κοιτάει ο Κώστας, άντρας, κοιτάει μετά γυναίκα. Πού είναι αυτή, λέει, ορίστε, γυναίκα μου, όχι, λέει, αυτός είναι άντρας. Γυναίκα! Όχι, αναγκάστηκα να βγάλω το κράνος μου και μόλις είπαν ότι είμαι γυναίκα, ξέρω εγώ, με τη μαντίλα και όλα αυτά. Μόνο που δεν έριξαν, ξέρω εγώ, με τα ντύνα πλένουν τα χέρια τους, έτσι. Εντάξει, τι να πω. Ιστορίες, εντάξει, που τα ζεις αυτά πραγματικά όταν ταξιδεύεις πάνω σε δύο τροχούς και μόνος σου, χωρίς γκρουπ, χωρίς οργάνωση, χωρίς τίποτα. Εντάξει.
0: Μέχρι που είχατε φτάσει στο Αφγανιστάν, ρε Σιόλγα?
1: Κοίταξε, εμείς κάναμε σε διάφορα ταξίδια, κάναμε το γύρο του Αφγανιστάν. Δηλαδή, μπήκαμε τη μια φορά πάνω βόρεια από βόρειο Πακιστάν, έτσι, φτάσαμε Καμπούλ, Χεράτ, έτσι, από Ιράν είχαμε μπει άλλη, ναι, φορά. Βασικά πήγαμε σε όλες τις πόλεις, έτσι, κάναμε τον κύκλο του Αφγανιστάν γύρω-γύρω. Οπότε πολύ ενδιαφέρον χώρα. Εντάξει.
0: Αυτό ήταν επί Ταλιμπάν ή ήταν επί Αμερικάνικης, ας πούμε, ή επί Ρώσικης?
1: Όχι, όχι, ήταν, υποτίθεται ότι ήταν επί Αμερικάνικης κατοχής.
0: Α, δηλαδή, το λέω.
1: Δεν ήταν οι Ταλιμπάν οι οποίοι έλεγχαν τα πράγματα, αλλά ήταν πάντα και αυτοί και δίπλα και καραδοκούσανε. Ουσιαστικά δεν ήταν επί Ταλιμπάν, όχι, όχι, όχι, όχι. Παρ' όλα αυτά όμως είχα βάλει μπούρκα κανονικά όπως οι ντόπιες, για να δω πώς είναι αυτή η αίσθηση να περπατάς με αυτό το πράγμα που μπροστά έχει ένα πλέγμα για να μπορείς να δεις, έτσι. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι όλοι οι άντρες εκεί Αφγανοί ερχόντουσαν και κόλλαγαν τη μούρη του στο πρόσωπό μου. Και λέω και εγώ, γιατί δεν με σέβονται? Που ξέρουν ότι δεν είμαι δικιά τους. Και βέβαια δεν ήμουν και το καταλάβαιναν, γιατί εγώ περπατούσα με το σώμα ίσια, δηλαδή όρθια. Ενώ οι ντόπιες πάντα, ας πούμε, περπατούσαν κάπως καμπουριαστά, κοιτώντας σαν φοβισμένες αριστερά-δεξιά και προσπαθώντας να κάνουν τις δουλειές τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γινόταν, έτσι. Εγώ περπατούσα όρθια με το πάσο μου, αυτά ξανά δεν ήμουν. Οπότε προσπαθούσα να δούνε τι είναι μέσα από αυτή την μπούρσα. Άλλο και τούτο. Λοιπόν, εντάξει, αυτά.
2: Δεν μου λες, όταν είπατε, ας πούμε, εμείς θα πάμε στο Αφγανιστάν, οι φίλοι σας, οι συγγενείς σας, οι πεθερά σου τότε, τι λέγανε, σας υποστήριζαν ή λέγατε...
1: Η γιαγιά, κοίταξε τώρα, είχαν μάθει ότι ό,τι και να πούνε, εμείς αφού είπαμε θα πάμε, θα πάμε. Οπότε, εντάξει, η γιαγιά τότε, η πεθερά μας, πολύ θρήσκια γυναίκα, πριν φύγουμε, έφερνε εκεί τον παπά μας, έκανε και ένα αγιασμό εκεί, ένα τσέλι, όπως τα λένε, για να πάει καλά το ταξίδι. Εντάξει, η μεγάλη γυναίκα κιόλας δεν καταλάβαινε, ας πούμε, τι είναι Αφγανιστάν, δηλαδή είναι Ταλιμπάν, δεν ήξερε από αυτό. Και καλό ήταν αυτό, γιατί δεν αγχωνότανε και πολύ. Αλλά ήξεραν πλέον όλοι τους ότι ό,τι και να πούνε, εμείς δεν ακούμε, οπότε θα το κάνουμε. Οπότε μας ευχόντουσαν καλό ταξίδι, καλή τύχη, να μην πάθουμε τίποτα και να γυρίσουμε αρτιμελείς πίσω.
2: Τώρα για παίρνουμε για το φετινό ταξίδι, γιατί και αυτό το να πας. Εμένα, αν με ρώταγες προσωπικά, αν ήθελα να πάω στην Νότια Αμερική, θα σου έλεγα όχι, γιατί φοβάμαι την εγκληματικότητα την οποία ακούμε στις τηλεοράσεις, στα τέτοια.
1: Λοιπόν, κοίταξε να σου πω, Μιχάλη. Εγώ ξεκίνησα το ταξίδι μου από Βραζιλία και μάλιστα έμεινα 5 ολόκληρες μέρες στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Δηλαδή κατέβηκα Δευτέρα ξημερώματα και έφυγα Σάββατο πρωί, έτσι 5 ολόκληρες μέρες. Λοιπόν, σίγουρα το Ρίο Ντε Τζανέιρο έχει εγκληματικότητα, έχει μια δύσκολη πόλη, αλλά τι γίνεται? Στα μέρη που υπάρχει κόσμος, στα μέρη που υπάρχει τουρισμός, δηλαδή κατά μήκος της Κόπα Καμπάνα, της Ιπανέμα, που είναι οι πιο γνωστές παραλίες της πόλης, έτσι, παγκοσμίως γνωστές, ναι, και κινείται όλος ο κόσμος πέρα δόθε, και για 2 τετράγωνα πάνω από αυτές τις παραλίες, όπου υπάρχει αυτή η τουριστική κίνηση, σε κάθε γωνία υπήρχε αστυνομία. Ένας αστυνομικός και φύλακε, και ανά 2-3 τετράγωνα υπήρχε και αστυνομικό όχημα ή κλούβα, ας πούμε. Έτσι, οπότε φαντάζεσαι ότι αυτά τα μέρη όπου σύχναζε ο κόσμος, ο τουρισμός, υπήρχε φύλαξη. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Και στο κέντρο της πόλης, που είναι το παλιό κέντρο που έχει αυτή την ιστορία όλα αυτά, και εκεί ήταν ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή ένιωθες ασφάλεια. Τώρα, για να πας στις φαβέλες ή κοινότητες, κομμούνα που τις λένε αυτοί πλέον, έτσι, ναι, δεν πας.
2: Α, δεν πας.
1: Δεν πας, μόνος σου δεν πας. Υπάρχουν tour οργανωμένα, τα οποία σε πάνε από συγκεκριμένους δρόμους. Όλοι πάνε, ας πούμε, έναν δρόμο πάνω, έναν κάτω. Δεν μπορείς να πας να χωθείς στα στενά και αυτά και να εξερευνήσεις μόνος. Αυτό δεν γίνεται.
2: Δεν θα βγεις από την άλλη μεριά, δηλαδή.
1: Όχι, δεν θα βγεις. Όχι. Φαντάζομαι ότι στην είσοδο κάθε κομμούνα, φαβέλας, ας πούμε, υπάρχει ένα αστυνομικό όχημα. Αλλά ούτε αυτοί μπαίνουν μέσα. Καταλαβαίνεις. Υπάρχει όμως εκεί, εντάξει. Μήπως γίνει κάτι, μήπως χρειαστεί, ξέρω εγώ, καβάλα, σκοτώνονται, δεν ξέρω. Έτσι, αλλά δεν μπαίνεις μέσα εκεί. Δηλαδή, άμα πας τώρα και μπεις μόνος σου, είναι σαν να
2: προκαλείς την τύχη σου.
1: Εντάξει, αν πας σε μέρη που είναι κακόφημα, είναι σαν να προκαλείς την τύχη σου, όπως και εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Δεν πας σε μέρη που το βράδυ ξέρεις ότι μπορεί να σε κλέψουν ή να σε...
2: Ναι, σωστά.
1: Κακοποιήσουν, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Εντάξει. Δεν πας. Έτσι, πας σε ωραία, σε αυτά τα μέρη. Μετά η υπόλοιπη Βραζιλία δεν είχε θέμα. Δηλαδή ουσιαστικά η μεγαλοπόλη είναι. Δηλαδή στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, ίσως Σάο Πάολο, ίσως Βραζίλια που είναι η πρωτεύουσα. Αλλά στις άλλες πόλεις που επισκέφτηκα, μικρές όμορφες πόλεις, δεν είχαν πρόβλημα. Δεν είχαν καν φύλαξη.
2: Δεν μου ανέβηκες και στο άγαλμα του Ιησού εκεί πάνω στο...
1: Βεβαίως και ανέβηκα. Ναι.
2: Είναι έτσι συγκλονιστική η ιδέα, όπως φαίνεται.
1: Ορίστε.
2: Η θέα στις φωτογραφίες φαίνεται, ναι, έτσι συγκλονιστική.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Δεσπόζει πάνω από το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Και όπου και να βρεθείς, έτσι, το βλέπεις. Σε οποιαδήποτε γωνιά του Ρίο καθίσει, σταθείς, βλέπεις το άγαλμα, γιατί βρίσκεται πάνω σε έναν λόφο πάνω το Ρίο, έτσι είναι. Είναι φοβερό και η πόλη σαν πόλη είναι φοβερή, έχει δηλαδή μια δυναμική, μια ενέργεια, σου εκπέμπει μια ενέργεια που θέλεις πραγματικά να μείνεις και να την ανακαλύψεις αυτή την πόλη. Έτσι είναι πραγματικά πολύ ωραία πόλη και όπως σου είπα δεν προκαλείς την τύχη σου, δεν θα πας κάπου που είναι απόμερα, που δεν έχει κόσμο, που σε μπάρ τα οποία είναι κακόφημα, δεν θα το κάνεις αυτό.
2: Εννοείται.
1: Μη σας πω, εγώ ας πούμε ένιωσα τρομερή ασφάλεια στο ταξίδι μου αυτό, έτσι. Γνώρισα πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος Ευρωπαίοι, Αμερικάνοι, Καναδοί, αλλά και Νότιο Αμερικάνοι, οι οποίοι ταξίδευαν μόνοι τους. Μόνοι τους, γιατί ήθελαν να ανακαλύψουν τον κόσμο όπως αυτοί ήθελαν. Όχι με παρέα, όχι ο ένας δεν μπορώ, αχ σήμερα δεν έχω ρίξει να πάω εκεί. Μόνοι τους, πάρα πολλοί κόσμος.
2: Ο κόσμος ήταν φιλικός, σε πλησίαζε?
1: Όχι τόσο πολύ.
2: Όχι τόσο πολύ.
1: Όχι τόσο πολύ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι
2: όπως στην Ανατολή, ας πούμε.
1: Όχι, όχι. Στην Ασία οι άνθρωποι είναι εντελώς διαφορετικοί. Έτσι, εντελώς. Στην Ασία είναι ίσως και η θρησκεία τους είναι έτσι, είναι πιο ευχάριστη, σε πλησιάζουν, να σε δούνε, να σε ακουμπήσουν. Εκεί τους είμαστε ουσιαστικά κάτι εντελώς αδιάφορο, θα έλεγα. Εντάξει, και ίσως γιατί αυτοί οι χώρες είχαν από πάντα πολύ τουρισμό.
2: Αχα, μάλιστα.
1: Από πάντα, δηλαδή πας σε μια πόλη, πας κάπου, όπου πας υπάρχει κόσμος, υπάρχει τουρισμός, υπάρχουν ξενοδοχεία από ακριβά μέχρι ακριβά. Υπάρχει πραγματικά κόσμος, έτσι.
2: Δεν μου λες το κόστος ζωής πώς ήταν, ε?
1: Το κόστος ζωής, στη Βραζιλία θα έλεγα ότι ίσως να ήταν ένα 10% πιο φτηνό από την Ελλάδα, όχι όμως ιδιαίτερα φτηνό. Έτσι, υπήρχε, ας πούμε, φαγητό πολύ φτηνό μπορούσες να βρεις. Και καλό. Που έτρεγαν οι ντόπιοι, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Όμως, άμα ήθελες να φας, ξέρω εγώ, σε στυλ ευρωπαϊκό, δηλαδή να φας πίτσα, να φας, ας πούμε, ένα ωραίο κρέας, μια ωραία μπριζόλα με έτσι, παραδοσιακό γεύμα, δεν θα έλεγα ότι ήταν και πιο φτηνό από ό,τι στην Ελλάδα.
2: Εσύ τρως street food?
1: Ναι, πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Α, δεν έχεις πρόβλημα, δεν συχαίνεσαι, λέει, να φας κάτι που φαίνεται καθαρό τουλάχιστον.
1: Θα σου πω γιατί. Εμείς βασικά, λέω εμείς, γιατί είμαι κόσμο που γνώρισα στο ταξίδι μου, τρώγαμε βασικά στις αγορές, λέγοντα central market, κλειστές αγορές, και ανάμεσα στα φρούτα που πουλάγαν, φρούτα, τι να πω, λαχανικά, σουβενίρ, ίσως ρούχα, ψάρια κλπ. Υπήρχε και ένα μέρος όπου είχαν φαγητό και όλοι οι ντόπιοι έτρωγαν εκεί. Και έβλεπες, οι κουζίνες τους ήταν καθαρές, δεν ήταν βρώμικες, έτσι. Οι γυναίκες φορούσαν, ας πούμε, στο κεφάλι τους
2: σκουφάκια,
1: αυτά τα καπέλα,
2: ναι,
1: για να καλύπτουν τα μαλλιά τους, έτσι. Ήταν καθαρές, τα χέρια τους ήταν καθαρά. Οπότε εκεί έτρωγαν οι ντόπιοι. Γιατί οι ντόπιοι να φάνε κάπου που είναι βρώμικα, πώς να το πω. Έτσι, έτρωγαν η αστυνομία εκεί, έβλεπες αστυνομικούς στο διάλειμμα, έτρωγαν εκεί. Οπότε λες, είναι καθαρά, είναι καλά.
2: Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Ναι.
2: Έχεις κάνει πολλά ταξίδια.
1: Ναι.
2: Έτσι, έχεις δει διάφορους πολιτισμούς, έχεις γνωρίσει διαφορετικές κουλτούρες.
1: Ναι.
2: Ποια χώρα ή ποιος πολιτισμός, αν θέλεις, σε εντυπωσίασε περισσότερο από τα μέρη που έχεις πάει?
1: Ποιος πολιτισμός, ωραία ερώτηση αυτή τώρα, τι να σου πω. Ναι. Πολιτισμός. Εμένα προσωπικά σαν πολιτισμός με εντυπωσιάζει πάρα πολύ, πέρα βέβαια από τον αρχαίο ελληνικό που δεν το λέω επειδή είμαι Ελληνίδα, αλλά νομίζω ότι αξίζει.
2: Ναι, εννοείται, εκτός από τα δικά μας.
1: Ναι, ναι, ναι, με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο Αιγυπτιακός πολιτισμός, γιατί και αυτοί έχουν ιστορία, μακρόχρονη ιστορία, έτσι, με τους Φαραώ, με την ιστορία τους, με τις σύντρικες, με τους ιερείς τους, με τις πυραμίδες τους, με τους θεούς τους. Είναι μια φοβερή ιστορία, δηλαδή αυτή είναι από τις αγαπημένες μου ιστορίες στον κόσμο. Ο Αιγυπτιακός θα έλεγα πάρα πολύ. Εντάξει, σαν ιστορία αυτή νομίζω ότι είναι...
2: Αυτό όσον αφορά τον πολιτισμό, όσον αφορά τώρα τους ανθρώπους.
1: Τους ανθρώπους, τους πιο ευγενικούς και φιλόξενους λαούς, θεωρώ ότι είναι οι άνθρωποι της Μέσης Ανατολής, δηλαδή Σύρια. Είχα πάει πριν τον πόλεμο, τώρα μετά τον πόλεμο δεν έχω πάει και δεν ξέρω αν θέλω να ξαναπάω. Συρία, πολύ φιλόξενοι άνθρωποι, καλώς καθώς και στο Ιράν επίσης φιλόξενοι άνθρωποι πάρα πολύ. Έτσι, τώρα τι να πω, άλλες περιοχές, για να σκεφτώ λίγο.

0: Ναι. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίοι μας φιλοξένησαν και στα σπίτια τους, οι οποίοι μας προσέγγισαν για να μας μιλήσουν, να, να δούμε ποιοι είμαστε. Μας είχαν κεράσει και πάρα πολλές φορές πράγματα, δηλαδή ένα ποτό, ένα φαΐ, κάτι ναι. παραδοσιακό. Ναι.
1: Ένα τσάι σίγουρα.
0: Α, εντάξει. Το τσάι ήταν σίγουρο, δεν υπήρχε περίπτωση, εντάξει. Ναι.
1: Δεν μου λες τώρα, επειδή έχεις ταξιδέψει σε πολλές χώρες, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Έχεις γνωρίσει κόσμο, έχεις δει καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε τώρα μια σύγκριση με τη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Εμείς, όπως είναι η κατάσταση,
0: ναι.
1: πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για αυτά που έχουμε ή πρέπει μονίμως να γκρινιάζουμε.
0: Ευγνώμονες, τι εννοείς, δηλαδή το οικονομικό επίπεδο.
1: Γενικώ, το επίπεδο, το επίπεδο, το οικονομικό, το ιατρικό, δεν ξέρω, ό,τι θέλεις βάλε μέσα.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Γιατί έχεις γνωρίσει φτωχούς λαούς, έχεις γνωρίσει λαούς οι οποίοι θα μπορούσαν να ήταν πολύ καλύτερα από εμάς.
0: Κοίταξε, έχω γνωρίσει πραγματικά φτωχούς λαούς, πάρα πολύ φτωχούς λαούς, έτσι. Οι οποίοι δεν είχαν άτομα, δεν είχαν να φορέσουν παπούτσια. Μέσα στην έρημο δεν είχαν παπούτσια. Έτσι. Τα παιδιά τα είχαν πάνω στην καυτή άμμο με. Πώς το λέω, χωρίς παπούτσια. Έτσι. Και εμείς με τις μπότες, τις μοτοσυγκλατιστικές και τα πόδια μας καίγονταν. Τέλος πάντων, άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τίποτα και ήταν πραγματικά χαρούμενοι. Έτσι, δεν είχαν τίποτα. Ίσα ένα πιάτο φαΐ την ημέρα και ήταν χαρούμενοι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν την ημέρα τους, ζούσαν τις φιλίες τους, ζούσαν την οικογένειά τους. Δηλαδή ήταν άνθρωποι χαρούμενοι και έλεγαν ευχαριστώ για αυτό που έχω. Έτσι.
1: Εμείς γκρινιάζουμε συνέχεια, γι' αυτό ρωτάω.
0: Εμείς ξέρεις κάτι όμως, Μιχάλη. Ζούμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου τα στάνταρ ζωής είναι διαφορετικά. Έτσι. Η Ελλάδα δεν έχει ευρωπαϊκό στάνταρ ζωής, μόνο οι τιμές στα αγαθά είναι ευρωπαϊκές, έτσι. Γιατί να μην γκρινιάζουμε, ας πούμε, όταν ένας νέος, έτσι, πιάνει δουλειά και παίρνει 600 ευρώ το μήνα, 700 πόσο είναι, δεν μπορεί να στήσει ούτε σπίτι, ούτε οικογένεια, ούτε τίποτα. Έτσι, γι' αυτό γκρινιάζουμε. Δεν είναι ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε. Είναι ότι δεν μας φτάνουν, γιατί είναι τα έξοδα ευρωπαϊκού επίπεδου και ενώ ζούμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η μισθή είναι τριτοκοσμική. Εντάξει, οκ. Okay. Όταν πας στην Περσία είναι χαμηλή μισθή, αλλά και όλα τα άλλα είναι χαμηλά. Έτσι.
1: Ναι, αλλά τώρα εμείς όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δίνουμε ένα τεράστιο μέρος, δεν θα έλεγα, του περισσεύματός μας, σε πάση περιπτώσει, που αγοράζουμε μονίμως αεροπλάνα, φρεγάτες, υποβρύχια και διάφορα άλλα τέτοια. Ενώ ίσως αν τα είχαμε βρει με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω ποιον, εγώ δεν είμαι πολιτικός,
0: ναι.
1: να είχαμε πολύ καλύτερο οικονομικό επίπεδο.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ πάντα λέω το εξής, ότι ζούμε σε μια πανέμορφη χώρα, πραγματικά, όπου έχουμε πανέμορφα νησιά, έχουμε θάλασσα, έχουμε βουνό, έχουμε ιστορία, έχουμε πολιτισμό, έχουμε ήλιο, έχουμε μικρό χειμώνα, πολύ ωραίες ζεστές, δηλαδή μικρό χειμώνα, υπέροχο καιρό όλο το χρόνο, έτσι, αλλά δεν έχουμε ανθρώπους να κανονίσουν ώστε και η ζωή μας να είναι υπέροχη. Κατάλαβες. Αυτό είναι μέρα που με στενοχωρεί. Τώρα, οι εξοπλισμοί είναι εξοπλισμοί. Όλες οι χώρες εξοπλίζονται. Γιατί άλλες χώρες, ας πούμε, στην Ευρώπη έχουν νοσοκομιακή περίθαλψη, έχουν δωρεάν εκπαίδευση. Εντάξει.
1: Ναι, δεν ξέρω αν δίνουν όμως το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους για όπλα, για όπλα. Δεν ξέρω αν η Αυστρία, η Ιταλία ή η Γαλλία αγοράζει μόνιμα υποβρύχια και αεροπλάνα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν μου λες.
0: Εντάξει, αυτά είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά δεν θέλω να σκέφτομαι αυτά. Θέλω να σκέφτομαι ότι έχω βάλει τώρα τον κουμπαρά μου στην άκρη και αρχίζω και βάζω χρήματα μέσα για το επόμενο ταξίδι. Γιατί έτσι μόνο μπορώ και ζω, έτσι μπορώ μόνο και λειτουργώ.
1: Πού θα είναι αυτό τώρα, Όλγα, πού το υπολογίζεις?
0: Δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις και θα δούμε. Θα δούμε, ακόμα δεν έχω ξεκινήσει. Έτσι, ο χάρτης είναι ανοιχτός. Ίσως πάλι μια Νότια Αμερική, ίσως κάτι προς από Ανατολή, Βιετνάμ, Καμπότζη, Ταϊλάνδη, δεν ξέρω. Ίσως κάτι σε Ευρώπη.
1: Δεν μου λες σκοπεύεις να ακολουθήσεις πάλι με τη μηχανή τον Κώστα ή θα πηγαίνεις πάλι έτσι ο ένας εδώ και ο άλλος εκεί, ο ένας με τη μηχανή και ο άλλος με το αεροπλάνο?
0: Όλα θα τα κάνω, όλα θα τα κάνω. Θα πηγαίνω και με τον Κώστα.
1: Για το παιδί μεγάλωσε.
0: Θα πηγαίνω και με το γιο μου, θα πηγαίνω

0: και με φίλους, θα τα κάνω όλα.
1: Γιατί ο Γιώργος μεγάλωσε τώρα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, άμα θέλει και έχει όρεξη, μπορεί να με ακολουθεί σε ταξίδια που θα είναι ταξίδια ζωής. Εντάξει, τι να σου πω.
1: Ωραία.
0: Μ' αρέσει να ταξιδεύω με όλους τους δυνατούς τρόπους. Δεν υπάρχει, ας πούμε, μόνο με τον Κώστα. Εντάξει, ο Κώστας έχει ένα είδος ταξιδιού πάνω στη μοτοσυκλέτα, πάμε από πόλη σε πόλη. Εγώ μπορεί να θέλω να κάνω κάποιο ταξίδι με διαφορετικό τρόπο, όπως έκανα το φετινό μου ταξίδι, έτσι. Να κάθομαι σε μια πόλη 5 μέρες, να παίρνω ένα λεωφορείο, να παίρνω ένα αεροπλάνο, να παίρνω ένα πλοίο, να πηγαίνω κάπου αλλού. Να κάνω ένα ταξίδι όπως το θέλω εγώ και όπως ο Κώστας ίσως να μην θέλει να ακολουθήσει αυτόν τον ειδικό μου ρυθμό.
1: Ναι, σωστά. Σωστό και αυτό.
0: Έτσι.
1: Σωστό. Δεν μου λέμε,
0: βέβαια, πώς... Αυτό είναι, θέλει μια αλληλοκατανόηση και μια συμπαράσταση.
1: Με ποιο τρόπο πήγαινες από τη μια χώρα στην άλλη?
0: Λοιπόν, κοίταξε, στη Βραζιλία επισκέφτηκα 3 μεγάλες πόλεις, δηλαδή το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Από εκεί αεροπορικώς πήγα νότια στους καταράκτες του Ιγκουασού, που βρίσκονται ακριβώς σε συνοριακή γραμμή με Αργεντινή και Παραγουάη.
1: Ναι.
0: Έτσι, υπέροχοι καταράκτες, είναι πάρα πολύ γνωστοί. Είναι, ας πούμε, ένας από τους 4-5 καταράκτες όλο τον κόσμο που είναι, ας πούμε, must to see, πρέπει να το δεις.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Από εκεί πήρα πάλι αεροπλάνο, γιατί οι αποστάσεις στη Βραζιλία είναι πάρα πολύ μεγάλες, και πήγα στο Μανάους. Το Μανάους είναι το κέντρο της Αμαζονίας, δηλαδή στη Βραζιλία. Έτσι, και αυτό ήταν, εκεί ήθελα από ανέκαθεν να πάω. Το έβλεπα στο χάρτη, μία κουκίδα μέσα σε ένα πράσινο, μέσα στον Αμαζόνιο, ξέρω εγώ. Και έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα. Από εκεί μετά πήρα πλοίο, που και αυτό ήθελα να το κάνω, και διέπλευσα επί 3 μέρες στον Αμαζόνιο και έφτασα στην συνοριακή πόλη μεταξύ Αμαζονίου και Κολομβίας. Έτσι, από εκεί πάλι πέταξα, γιατί δεν υπάρχει σε αυτό το σημείο της Κολομβίας δρόμος, να πάρεις λεωφορείο, κάτι για να ανέβεις. Είναι σαν να είναι αποκλεισμένο σε αυτό το σημείο όλο αυτές οι δύο πόλεις από οτιδήποτε άλλο γύρω-γύρω. Η μεταφορά γίνεται είτε με πλοία είτε αεροπορικός.
1: Πες μου τώρα, αυτό το πλοίο,
0: ναι,
1: που πήρε στον Αμαζόνιο, είναι αυτά που βλέπουμε με τις αιώρες να κρέμονται?
0: Ναι, βέβαια, τι θα έπαιρνα.
1: Για πες μου πως είδα.
0: Λοιπόν, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Ήταν και κάποιοι άλλοι Ευρωπαίοι μέσα. Λοιπόν, καθόμαστε, δηλαδή ουσιαστικά δεν είχες κρεβάτι, δεν είχες τίποτα. Είχες αυτές τις αιώρες, έτσι. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ άβολο. Πώς θα ξαπλώσω στην αιώρα? Okay. Παρόλα αυτά τα κατάφερα, μετά από λίγο δεν ήταν άσχημο. Εντάξει, το πρόβλημα ήταν το εξής, ότι είχε φοβερή υγρασία και κόλλαγαν τα πάντα επάνω σου.
1: Κουνούπια
0: εντάξει,
1: είχε.
0: Αυτό ήταν το θέμα. Και δεν μπορούσες να πας μέσα να μείνεις, γιατί αυτό το εισιτήριο που είχες βγάλει ήταν για έξω.
1: Είχε και για μέσα όμως, ερώτημα.
0: Ναι, είχε και για μέσα, βέβαια, αλλά πιο μέσα πλήρωνες περισσότερο. Αλλά το παν δεν είναι να πας μέσα, το παν είναι να μείνεις έξω.
1: Βέβαια, να βλέπεις.
0: Αυτό δηλαδή είχα στο μυαλό μου να κάνω, έτσι. Το οποίο βέβαια μπορεί, ας πούμε, να έλεγα στον Κώστα, έλα το κάνουμε, θα μου έλεγε σίγουρα όχι, εγώ δεν πάω να μείνω και να ταλαιπωρηθώ έτσι. Αυτό είναι ταλαιπωρία τελειώς, έτσι, με τη μηχανή του. Okay. Κατάλαβες, δηλαδή το θέμα είναι να κάνεις και εσύ κάτι που σου αρέσει όπως εσύ το θέλεις, γιατί μετά θα έχεις μια έλλειψη σαν το ταξί, θα λες ήθελα να το κάνω και δεν το έκανα τελικά.
1: Ναι, ναι, σωστά. Δεν μου λες το Μανάος, ήταν αυτό το κοσμοπολίτικο με τα θέατρα και τα λοιπά.
0: Κοίταξε, σου πω κάτι. Το Μανάος στην αρχή, στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή το 1920 εκεί πέρα, ήταν μια πόλη η οποία είχε έρθει όλη η αφρόκρεμα της Ευρώπης και έκανε εκεί business, επιχείρησης. Γιατί εκεί είχαν τα δέντρα καουτσούκ, πώς
1: ναι,
0: το λένε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, μπράβο. Και αυτά υπήρχαν μόνο σε αυτό το σημείο, έτσι, δηλαδή στο Μανάος και στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, και ήταν εκεί επί σε περίπου 20-30 χρόνια, τι να σου πω, 40 το πολύ, ήταν το κέντρο. Είχαν χτίσει ωραίες επάνδυσεις, είχαν χτίσει ωραία θέατρα, δηλαδή ήταν μια πόλη κόσμημα. Δηλαδή τι πλανάχη Ευρώπη εκείνες τις χρότητες, έτσι. Αλλά μετά οι έξυπνοι Ευρωπαίοι τι έγινε, πήραν αυτά τα δέντρα και τα πήγαν απέναντι στην Ασία.
1: Αχα.
0: Και αυτά εκεί βρήκανε την θερμοκρασία, βρήκαν τις καιρικές συνθήκες και αναπτύχθηκαν. Οπότε το Μανάος και η Αμαζονία έχασε αυτή την μοναδικότητα που είχε. Ναι, που είχε. Ναι. Και άρχισε να παρακμάζει.
1: Είναι μια παρακμασμένη πόλη.
0: Όχι, είναι μια πόλη, ας πούμε, που έχει αρκετή φτώχεια, θα έλεγα.
1: Αχα.
0: Παράλληλα όμως, επειδή είχε πέσει μετά, που άρχισε να παρακμάζει και δεν, δεν υπήρχε πλέον οικονομική άνθηση, γιατί έφυγαν οι Ευρωπαίοι από εκεί, άρχισε να πέφτει σε πολύ μεγάλη φτώχεια η πόλη. Οπότε από τότε, δηλαδή στις αρχές του 20ου αιώνα, τι έκανε η βραζιλιάνικη κυβέρνηση? Είπε ότι ελάτε επιχειρήσεις εδώ, να στήσετε τα πράγματά σας, τις επιχειρήσεις σας, και θα είσαστε, πώς το λένε, αφορολόγητα όλα. Δεν θα σας φορολογούμε. Αλλά θα παίρνετε τους ντόπιους και θα δουλεύουν για εσάς. Και από τότε άρχισε δηλαδή κάπως να ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο της πόλης.
1: Εκεί υπήρχε, ένιωθες ασφάλεια?
0: Ναι. Ναι, ένιωθα. Δηλαδή κυκλοφορούσαμε στις 12 τα μεσάνυχτα. Εντάξει, τώρα πιο ύστερα μετά έκλειναν τα μαγαζιά και όλα αυτά. Δεν ήταν καλό να κυκλοφορείς και μόνος.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Αλλά φοβερή ασφάλεια. Ναι. Κατέβαινα στο κέντρο της πόλης. Έτσι, πήγα στην κεντρική αγορά που έφερα φρέσκα ψάρια, φρούτα, λαχανικά, κρέατα, οτιδήποτε άλλο κυκλοφορούσε. Έβγαζε φωτογραφίες. Δεν με πείραξε ποτέ κανείς. Ψώνιζα από το δρόμο πράγματα. Δηλαδή δεν είδα κάποιον ούτε να μου επιτευχθεί, ούτε να κοιτάει περίεργα το πορτοφόλι μου, τίποτα.
1: Δεν μου λες τώρα, μετά από αυτή την Κολομβιανή πόλη που μου είπες, πήγες πού?
0: Λοιπόν, αυτό ήταν η πόλη μεταξύ, ας πούμε, Βραζιλίας και Κολομβίας, έτσι. Περνάω τα σύνορα με Κολομβία και μετά παίρνω από εκεί αεροπλάνο και πάω στον Ισημερινό. Ισημερινός ή Εκουαδόρ. Είναι μια μικρή χώρα, θα έλεγα, μεταξύ Κολομβίας και Περού. Έτσι, μια πανέμορφη πόλη, θα έλεγα. Η πρωτεύουσα της, το Κίτο, ίσως είναι η ομορφότερη πρωτεύουσα της Νοτιού Αμερικής, έτσι, με απικιακά κτίσματα, με ωραίες, έτσι, εκκλησίες, καθεδρικούς ναούς. Πραγματικά μια πόλη στολίδη. Και εκεί πάλι, έτσι, επειδή ήταν η πρωτεύουσα, η Μεγαλούπολη, υπήρχε στο κέντρο δηλαδή της πόλης, υπήρχε παντού αστυνομική παρουσία. Έτσι, ίσως όχι σε κάθε γωνία, αλλά ήταν έντονη αστυνομική παρουσία. Έτσι, αυτό. Μια πολύ ωραία πόλη, και εκεί κινήθηκα με λεωφορείο από πόλη σε πόλη και πήγα σε πόλεις των Άνδεων, δηλαδή πάνω στα βουνά κινήθηκα.
1: Αυτές οι πόλεις ήταν μικρές, χωριουδάκια?
0: Κοίταξε, ναι, ήταν μικρές πόλεις, ήταν κομοπόλεις, δεν ήταν μεγάλες οι πόλεις, εντάξει. Φαντάζομαι ότι πήγα σε μια πόλη που είχε υψόμετρο 3.900, έτσι, για να δω μια λίμνη που ήταν μέσα σε κρατήρα ηφαιστείου. Στα 3.900 βέβαια έκανε και κρύο και ήταν και κάπως δύσκολο να μπορέσω να περπατήσω, να πάω κάπου, γιατί ο αέρας ήταν πολύ,
1: αραιός,
0: έτσι. Και έπρεπε να πίνω τσάγια. Εκεί έπινα συνέχεια τσάγια κόκα, τα οποία με βοηθούσαν να μπορέσω να περπατήσω, να αναπνεύσω πιο άνετα, να γυρίσω γύρω-γύρω την περιοχή. Δεν ήταν εύκολο.
1: Είχε τουρισμό εκεί πάνω ή ήταν?
0: Ναι. Είχε πάρα πολλούς Ευρωπαίους, πάρα πολλούς Νοτιοαμερικάνους, Καναδούς, οι οποίοι πάρα πολλούς, δηλαδή είχε αρκετούς οι οποίοι ερχόντουσαν εκεί για να κάνουν πεζοπορίες. Και ορειβασία στα βουνά, έτσι. Στη Σάντις, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είχε κόσμο. Δηλαδή δεν περίμενα να είχε τόσο πολύ κόσμο και πολύ, πολύ νεαρό κόσμο. Δηλαδή είδα πολύ κόσμο μέχρι, ας πούμε, 20-25 ετών. Πάρα πολλά νεαρά.
1: Με σακίδιο ή?
0: Σακίδιο. Αλλά είδα και μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, έτσι. Μέχρι και 70 χρονών συνάντησα. Οι οποίοι ταξίδευαν όχι οπωσδήποτε με σακίδιο. Μπορεί να είχαν ένα τρόλεϊ, με μια βαλίτσα και έσαιναν από πίσω τους, έτσι. Έχω δει, έμεινα πολύ έκπληκτη από τις ηλικίες που ταξιδεύουν και μάλιστα ή 2-2 ή και μόνοι τους, έτσι.
1: Και μετά, λοιπόν, μετά τον Ισημερινό?
0: Μετά τον Ισημερινό, αφού κατέβηκα νότια-νότια κοντά στα, και έφτασα κοντά στα σύνορα του Περού, ξαναγύρισα πίσω με το λεωφορείο. Φαντάσου, το λεωφορείο, το εισιτήριο ήταν τόσο φτηνό που έκανες 200 χιλιόμετρα και πλήρωνες 2 δολάρια. Γιατί θέλω να σου επισημάνω ότι ο Ισημερινός δεν έχει δικό του νόμισμα. Έτσι, ο Ισημερινός, οι συναλλαγές γίνονται με δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών, όπως στον Παναμά.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις, λες, από τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και μετά από εκεί, ναι, πήγα Κολομβία, μια χώρα έκπληξη, μια πανέμορφη χώρα, έτσι. Τι να σου πω, από πολιτισμό, από φύση. τα πάντα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πήγε σε Μποκοτά δηλαδή.
0: Ναι, πήγα Μποκοτά. Εντάξει, η Μποκοτά δεν είχε να κάνει ούτε με το Ρίο, ούτε με το Κίτο που ήταν η πρωτεύουσα. Ήταν μια πόλη λίγο, πώς να σου το πω, λίγο σαν να ήταν ένα μπέρδεμα.
1: Ήταν σύγχρονη. Ήταν πολύ σύγχρονη, δηλαδή, εννοείς.
0: Όχι. Ήταν αυτό που καμιά φορά βλέπεις στην Ασία. Δηλαδή, φτωχοί άνθρωποι που τρέχουν πέρα εδώ σε καροτσάκι, αυτή είναι ο φαγητό. Ένα. Αχ, πώς δεν στο δώσω, δεν το καταλάβεις. Σαν να ήταν μια ανακατοσούρα όλα, έτσι. Πολύς κόσμος, πολύ πέρα δόθε, πράγματα κάτω που πουλούσαν, τα πάντα τα πουλούσαν κάτω, σε πάγκους.
1: Αλλά η φύση όμως της χώρας ήταν...
0: Η φύση της χώρας ήταν καταπληκτική, έτσι. Τα πάρκα τους, η Κολομβία έχει και τον καλύτερο καφέ, είναι γνωστή για την παραγωγή του καφέ της. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Η Κολομβία ήταν παλιά γνωστή και για τα ναρκωτικά και τις ιστορίες με τον Πάμπλο Σκομπάρ κάποτε. Ο οποίος όσον αφορά σε τουριστικό επίπεδο, δηλαδή βγάζει ακόμα πολύ χρήμα. Έτσι, μπορείς να αγοράσεις μπλούζες Πάμπλο Σκομπάρ, μπορείς να πας τουρ Πάμπλο Σκομπάρ, ξέρω εγώ. Τα πάντα. Ναι. Και βόρεια βέβαια Κολομβία, πώς το λένε, έχει την Καραϊβική τη θάλασσα, όπου εκεί πέρα πλέον είναι εντάξει. Εκεί νομίζεις ότι είσαι σε παράδεισο, ότι είσαι σε άλλη χώρα πλέον.
1: Εκεί τελείωσε το ταξίδι.
0: Μου, ναι, στην Καραϊβική, στην πόλη Καρταχένα, που είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις που έχω δει, έτσι, στη ζωή μου, γιατί καταρχήν είναι πολύ οργανωμένη, είναι πάρα πολύ καθαρή. Έτσι, τα σπίτια έχουν διάφορα χρώματα, δηλαδή πράσινο, θαλασσί, ροζ, το χρώμα της όχρας και όλα αυτά όμως ωραία και τακτοποιημένα όπως πρέπει. Έτσι. Μία πόλη η οποία δεν είναι φτηνή, δηλαδή όπως ήταν οι άλλες πόλεις που είδα στην Κολομβία ή στο Εκουαδόρ ή και ακόμα και στην Βραζιλία. Μία πόλη η οποία ήταν όμορφη αλλά και ταυτόχρονα ήταν πολυτελής πόλη.
1: Έτσι,
0: και έπρεπε να έχεις ένα λίγο πιο γεμάτο πορτοφόλι για να πας εκεί. Βέβαια υπήρχε ένας τρόπο, υπήρχαν και τρόποι να ζήσεις και πιο φτηνά, αλλά η πόλη σου ενέπνευε αυτόν τον αέρα της.
1: Ναι.
0: Έναν αριστοκρατικό αέρα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Μονακό. Και όλα ήταν όμως αριστοκρατικά, όχι φθαρμένα.
1: Ναι. Δεν μου λες... το κόστος των ξενοδοχείων, εκεί που έμενες εσύ, δηλαδή εκεί που θα έμενε ο απλός άνθρωπος.
0: Κοίταξε,
1: που δεν είναι πλούσιο.
0: Εγώ ξενοδοχεία είχα κλείσει μόνο στις δύο πρώτες πόλεις που πήγα, Ρίο Ντε Τζανέιρο, επειδή δεν ήξερα τι θα δω μπροστά μου και επειδή άκουγα και εγώ τόσα εγκληματικότητα κλπ. Έτσι μετά από το Μανάος, δηλαδή από το τέλος της Βραζιλίας μέχρι και όλη το Εκουαδόρ και το Κολομβία, έκλεινα δωμάτιο σε κοιτώνες, σε hostel που λέμε.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή ένα δωμάτιο όπου βέβαια μπορούσα να έρθω σε επαφή και με κόσμο, γιατί αυτό με ενδιαφέρε. Τώρα πάω σε ένα ξενοδοχείο και να βγει σε ένα δωμάτιο και να κάθομαι μόνη μου μέσα.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεν υπήρχε λόγος, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα dormitories, δηλαδή αυτοί οι κοιτώνες, ένα κρεβάτι σε τέτοιους κοιτώνες κόστιζε από 8 έως 10 ευρώ με πρωινό, αλλά ήταν τόσο καθαρά που νόμιζες ότι από πίσω υπήρχε ένας άνθρωπος και μονίμως καθάριζε, έτσι. Και
1: καλώς.
0: Τα μπάνια και οι τουαλέτες και κάτω τα πατώματα, αλλά και ο κόσμος που ερχόταν σε αυτά είχε ένα επίπεδο, δηλαδή πρόσεχε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ας πούμε έριχνα κάτω τον καφέ μου, το νερό μου, τα ψίχουλά μου. Και ο κόσμος που πήγαινε εκεί τον έβλεπες ότι είχε ένα επίπεδο, δεν ήταν, πώς θα το πω τώρα, βρωμιάρης, όχι. Ότι ήταν αδιάφορο στην καθαριότητα. Πρόσεχαν και οι ίδιοι.
1: Είχαν ένα μορφωτικό επίπεδο σίγουρα, δηλαδή.
0: Είχαν, ναι. Οπότε εγώ πήγαινα σε τέτοιου είδους ξενώνες έμενα και ήμουν πάρα πολύ τυχερή γιατί έκανα πάρα πολλούς φίλους και γνώρισα πολύ αξιόλογα άτομα από όλο τον πλανήτη, έτσι. Από παιδιά 18 χρονών μέχρι και φίλοι που απέκτησε 65 χρονών. Και είπαμε να κάνουμε μαζί και κάποιο ταξίδι, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Οπότε σου εύχομαι, του χρόνου καλύτερα, ναι, και μακρύτερα. Δεν μου λες τώρα για να κλείσουμε, επειδή η ώρα μου, ναι, πηγαίνει 8. Θέλω να συμβουλέψεις κάτι τους ακροατές μου, mm-hmm, που δεν τολμάνε να βγουν από την Ελλάδα. Τι χάνουνε, που δεν ταξιδεύουν, ρε παιδί μου, εκτός Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Τι θα τους έλεγες?
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν πρέπει να φοβάστε όταν ταξιδεύετε. Βγείτε έξω να δείτε πώς ζει ο υπόλοιπος κόσμος. Βγείτε έξω να δείτε πόσο καλά ή όχι καλά ζούμε στην Ελλάδα. Πρέπει να βγείτε έξω να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, ώστε να πείτε ναι, στη χώρα μου πρέπει να βελτιώσω αυτό, ή στην χώρα μου ζω καλά διότι έχω αυτά τα συν. Δεν μπορούμε να ζούμε μέσα στην Ελλάδα και να λέμε αχ, είμαι καλά και δόξα τω Θεώ. Δεν μπορούμε να ζούμε μέσα στην Ελλάδα και να γκρινιάζουμε συνέχεια το ένα το άλλο, δεν είμαστε καλά, έχουμε, κάνουμε, φτιάχνουμε, ράνουμε. Όχι, πρέπει να βγείτε έξω, να αποκτήσετε εμπειρίες, να δείτε πώς ζει ο κόσμος και από εκεί και πέρα να δείτε εσείς οι ίδιοι τι μπορείτε να βελτιώσετε στη ζωή σας, έτσι, στην οικογένειά σας, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον μας. Μάλιστα. Δεν υπάρχει φόβος να ταξιδέψεις όσο είσαι ανάμεσα σε κόσμο. Δεν θα πας να ταξιδέψεις και να πας σε περιοχές που είναι επικίνδυνες. Όχι. Όμως πρέπει να δούμε πώς είναι ο κόσμος μας για να εκτιμήσουμε ή να βελτιώσουμε αυτά που έχουμε στη χώρα μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Κάτσε να μιλήσουμε λίγο και στους ακροατές για να κλείσω. Λοιπόν, φίλοι μου, δεν πιστεύω ότι σας ξεσήκωσε η Όλγα η Μητσάκη. Γιατί...
0: Παπαδόγενη.
1: Τέλος πάντων, άντε Παπαδόγενη. Λοιπόν, όσα τόσα χρόνια σας πιπιλίζω το μυαλό, δηλαδή το πόσο απίθανα πράγματα μπορείτε να δείτε και πόσους ενδιαφέροντες ανθρώπους να γνωρίζετε σε ένα ταξίδι, τα ακούσατε από την Όλγα. Και όπως και εκείνη, ταξιδέψτε μόνοι σας. Σε κάποια άλλη εκπομπή συνομίλησα με δύο φίλους που είχαν πάει με τη μηχανή τους όπου πήγα και εγώ φέτος, συν το Κυργιστάν. Στο τέλος, μόνο που δεν μπλακώθηκαν και φυσικά χωρίστηκαν, χαλώντας μια φιλία χρόνων. Να σας πω και το άλλο, ότι δεν είναι χαζός ο κύριος Μητσάκης, ο Κώστας, που ταξιδεύει μόνος του, έτσι. Ακόμα και σε μένα που γνωριζόμαστε κοντά 20 χρόνια, αρνήθηκε την παρέα μου και μου εξήγησε τους λόγους και τελικά είχε δίκιο. Οπότε, καλή μου φίλη Όλγα, να σε αποδεσμεύσω και να σε ευχαριστήσω που ναι, μου έκανες την τιμή να συμμετάσχεις στην εκπομπή μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη, και όποτε ξαναθέλεις, στη διάθεσή σου.
1: Βεβαίως, δεν πρόκειται, θα σας ξανακαλέσω πάλι.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Σου εύχομαι ολόψυχα να κάνεις κι άλλα τόσα ενδιαφέροντα ταξίδια.
0: Και εσύ το ίδιο, και εσύ το ίδιο. Να είμαστε πάντα όρθιοι και θα βρούμε τον τρόπο να ταξιδέψουμε. Έτσι. Είτε με το όχημά μας, είτε με τα πόδια, είτε με λεωφορείο.
1: Είτε μπουσουλώντας ακόμα.
0: Είτε με λίγα χρήματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα έχω κι άλλα να σε ρωτήσω, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Θα σε ξανακαλέσω
0: την
1: πάλι
0: επόμενη
1: όμως.
0: Φορά.
1: Έγινε. Οπότε έγινε. Να δώσω τα χαιρετήματά μου στον ναι, Κώστα και στον Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε. Γεια σου, Μιχάλη. Έγινε. Καληνύχτα.
0: Γεια.
1: Λοιπόν. Τώρα έχουμε λίγο χρόνο ακόμα για να κλείσω και την εκπομπή. Θα σας πω όμως και μερικούς λόγους, έτσι θα τα ξαναπώ πάλι αυτά που λέω σε κάθε εκπομπή και πρέπει να τα εμπεδώσετε, ότι θα πρέπει να ταξιδεύετε, και θα σας πω και μερικούς λόγους γιατί πρέπει να ταξιδεύετε. Γιατί όταν ταξιδεύουμε μόνοι μας, ας πούμε, όπως η Όλγα, έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του ταξιδιού μας, καθώς και του προγράμματός μας. Το ακούσατε. Μπορούμε να επιλέξουμε να πάμε όπου θέλουμε, όποτε θέλουμε, και να αφιερώσουμε όσο χρόνο χρειαζόμαστε για να εξερευνήσουμε τον κάθε προορισμό. Μπορεί να γνωρίσουμε νέους ανθρώπους και διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες. Μπορούμε να δοκιμάσουμε τοπικά φαγητά χωρίς κάποια από την παρέα να κάνουν γκριμάτσες αηδίας. Τι ήταν αυτό που πήρες? Να επισκεφθούμε περίεργα μέρη χωρίς τους άλλους να μουρμουρίζουν «Πού μας τρέχεις τώρα?». Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο Χαλέπι της Συρίας, σε κάποιο προηγούμενο ταξίδι μου για το οποίο σας έχω ήδη μιλήσει, μόλις είχαμε φτάσει με τις μηχανές, μετά από πολλές ώρες οδήγησης, κατάκοπη, ο φίλος μου ο Δημήτρης ήθελε διακαώς να πάμε να δούμε χορό της σκυλιάς. Οι υπόλοιποι τρεις θέλαμε να φάμε κάτι πρόχειρο και να οριζοντιωθούμε. Δεν αντέχαμε. Το ότι φτάσαμε στο ξενοδοχείο ξύπνη ήταν θαύμα.
2: όμως παρεξηγήθηκε. Και ακόμα και μετά από χρόνια, όταν συναντιόμαστε, μου το κοπανάει. Και είμαστε κολλητοί. Φανταστείτε να είμαστε απλοί γνωστοί. Αν και όλοι προτιμάμε τις διακοπές με καλή παρέα, αυτές καλό είναι να μην υπερβαίνουν τις 2 μέρες. Αφού τα μοναχικά ταξίδια, να ξέρετε, μπορούν να σου προσφέρουν μια μοναδική και πολύτιμη εμπειρία. Αυτά για σήμερα, φίλοι μου, και ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα εδώ στο Ράδιο Ένωση στους 97,3. Από μένα το Μιχάλη και την ηχολήπτριά μας, τη Σοφία Ματζόρου, καλή σας νύχτα. Hey, hey.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος».
1: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
0: Θα σας κρατάμε συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
1: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
0: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης.
1: Και η Δήμητρα Παρασκαράκη που έκανε και την επιμέλεια της εκπομπής.
0: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρου. Το τραγούδι των τίτλων της εκπομπής μας σήμερα, ξεκίνησα με πολλά σαρδάμ, είναι το τραγούδι «Πιες Ελεύρω», σε στίχους Δημήτρη Τζουβάλη, μουσική Δημήτρη Λίβανου και ερμηνεία Παναγιώτη Παπαγεωργίου.
1: Εν αρχή είναι ο λόγος, λόγος και αντίλογος, οι δύο ήμεροι και ταυτόχρονα ανήμεροι δράκοι που πλάθουν ανθρώπους και εξευγενίζουν ψυχές.
0: Οι τέχνες είναι το μέσον που οι θνητοί ερωτοτροπούν με το αθάνατο.
1: Η παράδοση για τους λαούς είναι ό,τι η αναπνοή για τα όντα. Πεθαίνουν οι λαοί που ξεχνάνε την παράδοσή τους. Πατάμε στην παράδοση και τραβάμε προς το μέλλον.

0: Και για να δικαιολογήσω για μία ακόμη φορά τα προηγούμενα Σαρδάμ, εγώ τουλάχιστον έμεινα στα Σαρδάμ, κύριε Παπαδάκο, ξεπάρκαρα κανονικά το αυτοκίνητο και δεν χρειάστηκα βοήθεια και επίκουρη δύναμη από πουθενά. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν την εκπομπή μας με ένα αφιέρωμα σήμερα, τι άλλο, σε ό,τι πιο όμορφο μπορεί νομίζω να μας δώσει η φύση, στα βότανα. Και έχοντας μαζί μας ένα πολύ όμορφο λουλούδι, το όνομα αυτού θα το αποκαλύψουμε σε λίγο, κάνοντας τον καθιερωμένο μας πρόλογο. Ζουν ανάμεσά μας άνθρωποι δημιουργικοί, άνθρωποι σπουδαίοι που με την παρουσία τους και την προσφορά τους κάνουν τη ζωή μας καλύτερη.
1: Άνθρωποι σεμνοί που δεν τους γνωρίζουμε και όμως ζουν ανάμεσά μας και είναι το αλάτι της κοινωνίας μας.
0: Τους αντιλαμβανόμαστε να δρουν δίπλα μας και θεωρούμε πως είναι το φυσιολογικό σκηνικό της ζωής μας. Όπως ακριβώς φυσιολογική θεωρούμε την ανατολή του ήλιου και την εμφάνιση του φεγγαριού.
1: Δεν περνάει από το νου μας πως αυτά είναι τα καθημερινά θαύματα στη ζωή μας.
0: Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε την αγαπημένη φίλη Βαρβάρα Κοντελέ. Βαρβάρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα.
0: Η Βαρβάρα είναι γεωπόνος, ασχολείται με αυτό που αγαπάει και κάνει καλά αυτό με το οποίο ασχολείται. Τι ακριβώς, θα το πούμε σε λίγο, αφού την ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά που έκανε την τιμή να βρίσκεται ανάμεσά μας.
1: Σε ευχαριστούμε, Βαρβάρα. Εγώ θα ξεκινήσω με το να ετυμολογήσω τη λέξη βότανο, που στην αρχαία εποχή λεγότανε βοτάνι, ήταν θηλυκό και κατέληξε αργότερα στο Μεσαίωνα να γίνει βοτάνιον, το βοτάνιον, έγινε δηλαδή ουδέτερο και μετά έφτασε μέχρι τις μέρες μας ως το βοτάνι σκέτο. Η βοτάνη λοιπόν παράγεται από το παρά το βία τίνεστε, ήγουν αύξην, λέει ένα λεξικό ετυμολόγικο magnum, λέγεται το λεξικό. Δηλαδή, βία είναι η δύναμη. Τίνεστε είναι το τεντώνομαι. Τεντώνομαι με δύναμη δηλαδή. Και ήγουν αύξην, αυξάνει, αυξάνουμε. Λοιπόν, το βοτάνι παράγεται λοιπόν από αυτές τις λέξεις, τη βία και το αυξάνουμε.
0: Η βία με την έννοια που υπήρχε σε πρώτερη εποχή, όχι σήμερα. Γιατί πολλές είναι οι λέξεις, μια και είμαστε εκπομπή λόγου και τέχνης, που βλέπουμε ότι χάνουν το νόημα που είχαν και αποκτούν, ναι, ή αποκτούν άλλο νόημα.
1: Το λέμε και σήμερα ότι ένα φυτό, ένα βοτάνι στην προκειμένη περίπτωση, έχει θυμό μέσα του. Σημαίνει ότι είναι ζωντανό και προχωράει. Θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό κείμενο μετά την ετυμολόγηση της λέξης βοτάνι, βότανο, από το βιβλίο του Ιγνατίου Ζαχαροπούλου, ειδικού γεωπόνου καθηγητού. Βότανα που θεραπεύουν. Ο λαός, και όχι μόνο ο δικός μας, αλλά φαντάζομαι πως όλοι οι ξένοι λαοί, σε όλες τις εποχές, ακόμα και στη σημερινή που η μόρφωση έχει διαδοθεί σε πλατύτατα στρώματα και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και οι δυσιδαιμονίες έχουν κατά κέφαλα χτυπηθεί ή και πάρα πολλές εκλείψει, εξακολουθεί μολοτάφτα να τρέφει μία εμπιστοσύνη ο λαός στα λεγόμενα θεραπευτικά βότανα. Δεν υπάρχει αρρώστια για την οποία δεν θα βρεθεί κάποιος γνωστός σας να σας προτείνει και ένα αθαυματουργό φάρμακο, το σκόρδο, τα φύλλα της ελιάς, το τήλιο, τη ματζουράνα, διάφορες ρίζες και σπόρους, ως και αφεψίματα λογής από βρασμένα βότανα του βουνού και του κάμπου, άγρια ως επιτοπλίστων. Και όσο δυσπιστεί προς τα φάρμακα που μας παρασκευάζει η φαρμακευτική χημεία, τόσο εμπιστεύεται τα θαυματουργά θεραπευτικά βότανα. Νομίζουμε πως αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται για μια προαιώνια πρόληψη σαν τόσες άλλες, αλλά μάλλον σαν αιμονή σε μια εξίσου προαίωνη πείρα από τις ανάλογες πρακτικές εφαρμογές στη θεραπεία με βότανα των διαφόρων ασθενειών. Και η πείρα του είδους αυτού, όσο και αν σήμερα έχει αχρηστευθεί από την πρόοδο της επιστήμης, υπήρξε η αρχή και η βάση κάθε ανεπτυγμένη σοφίας και κάθε προηγούμενης επιστήμης. Και εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα την αγαπητή μας Βαρβάρα, ποια ήταν η αφορμή για να ασχοληθείς με τα βότανα και, και ποιες είναι οι θεραπευτικές τους ιδιότητες με τις οποίες ασχολείσαι. Και επειδή έχουμε και την ερώτηση από ένα φίλο, ο οποίος πάσχει από ουρικό οξύ, θα θέλαμε να ξέρουμε
0: τι προτείνεις. Τη βομβαρδίσαμε πριν ξεκινήσουμε καλά-καλά με πάρα πολλές ερωτήσεις.
2: Θα πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούνε. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να πω ότι δεν βρίσκομαι εδώ ως ειδικός, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ειδικό. Περισσότερο με καθοδηγεί η αγάπη που έχω γι' αυτό και η καταγωγή. Η καταγωγή της αγροτικής οικογένειας εννοώ.
0: Και μετέπειτα σπουδές.
2: Μετέπειτα σπουδές, που οι σπουδές μου έδωσαν τη δυνατότητα να κατανοήσω τις λειτουργίες περισσότερο του φυτικού βασιλείου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντα είχα το παράπονο, σπουδάζοντας γεωπονική, ότι δεν είχαμε τις παραπάνω γνώσεις, τις επιπλέον γνώσεις σε σχέση με τα αρωματικά φυτά. Και μάλιστα συγκεκριμένα για τα ελληνικά αρωματικά φυτά. Αυτό μου έλειπε. Τον καιρό που σπούδαζα εγώ υπήρχε μόνο μια επιλογή. Δεν ξέρω τώρα αν έχει αλλάξει. Ένα μάθημα επιλογής. Όσοι ήθελαν παραπάνω γνώση έπρεπε να απευθύνονται στη φαρμακευτική ή στο χημικό. Κυρίως στη φαρμακευτική όμως. Τέλος πάντων, η γεωπονική με βοήθησε πάρα πολύ να κατανοήσω τον τρόπο που λειτουργούν και πώς σχετίζονται τα βιοχημικά στοιχεία που περιέχει το κάθε φυτό, πώς σχετίζονται με τις θεραπευτικές τους ιδιότητες.
0: Οπότε μπορείς να το κατανοήσεις πολύ εύκολα.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς ο χώρος είναι αχανής, πραγματικά αχανής. Είναι πολύ μεγάλο το εύρος. Εδώ βρίσκομαι, το ξαναλέω, όχι σαν ειδικός, αλλά από την αγάπη που
0: μπορώ
2: έχω.
0: Μπορώ να σας το πω εγώ ότι έχει εντρυφήσει ίσως περισσότερο από κάθε ειδικό, αν και θα συμφωνήσω μαζί της ότι για να το συζητούσαμε πριν μπούμε μέσα στο στούντιο, ότι για να εντρυφήσεις μόνο στα ελληνικά βότανα σου χρειάζονται 3 ζωές.
2: Ναι, χρειάζονται πολλές ζωές, πολλές ζωές. Έχω μπει στη διαδικασία εδώ και 3-4 χρόνια. Κάνω βιολογική καλλιέργεια σε κάποια βότανα. Θεωρώ, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ότι όταν χρησιμοποιείς ένα φυτό είτε στο φαγητό σου, γιατί εντάξει, πολλά αρωματικά φυτά, παύλα φαρμακευτικά, είναι και εξαιρετικά σαν αρτήματα.
0: Όπως
2: η ρίγανη, όπως η ματζουράνα, όπως και πολλά, πάρα πολλά. Τα περισσότερα. Τώρα σε σχέση με τη μαγειρική έχει να κάνει και με τη φαντασία που βάζουμε όταν μαγειρεύουμε και στην γευστική, έτσι, στο γευστικό εύρος που δίνει ο καθένας δοκιμάζοντας. Ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να μην έχουν χημικές επιβαρύνσεις, δηλαδή να προέρχονται είτε
0: πώς μπορεί ο καταναλωτής αυτό να το γνωρίζει? Είναι κάτι που ο καλλιεργητής υποχρεούται, γιατί από ό,τι ξέρω έχεις μπει και στη διαδικασία της τυποποίησης, έτσι?
2: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο υποχρεούται να αναγράψει επάνω ότι είναι βιολογικής καλλιέργειας και...
2: Φυσικά, όταν
0: θα το δει γραμμένο όμως είναι σίγουρος ότι είναι έτσι?
2: Από εκεί και πέρα...
0: Ναι.
2: Εντάξει, αν θέλει να μπει στα αρχεία του πιστοποιητικού οργανισμού και να ελέγξει αν ναι. αυτός που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία.
0: Γίνονται έλεγχοι από
2: ναι, γίνονται έλεγχοι. Έλεγχοι γίνονται, αλλά πρέπει να σημειώσω και το εξής. Το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τα βότανα. Όταν μιλάμε για βιολογική καλλιέργεια ή για φυσική καλλιέργεια, είτε έχει να κάνει καθαρά με την ηθική βάση που έχει ο καθένας στο θέμα αυτό.
0: Ακριβώς. Όπως και σε όλες τις δουλειές, έτσι.
2: Δεν νομίζω ότι και, πώς το λένε, 100 έλεγχοι το χρόνο να γίνουν. Εάν ένας άνθρωπος δεν το πιστεύει αυτό που κάνει,
1: θα βρει τρόπο
2: να... Αυτό ισχύει σε όλες τις καλλιέργειες, μιας και μιλάμε για, όχι μόνο για τα βότανα, έτσι.
0: Και μια και είπαμε να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο, έτσι, για να αλλάζουμε και την ατμόσφαιρα. Έχουμε τόσα πολλά να τη ρωτήσουμε που νομίζω ότι δεν θα φτάσει η μία η ώρα της εκπομπής. Θέλω να μας υποσχεθείς δημοσίως και παρουσία της Ελένης. Έχουμε και την κόρη της Βαρβάρας εδώ, η οποία παρακολουθεί την
2: εκπομπή. Στο επόμενο θα μιλήσει η Ελένη.
0: ναι, εμβριθώς. Ότι θα ξανάρθεις και θα ξαναπούμε και άλλα πράγματα, γιατί βλέπω οι ερωτήσεις που έχω ετοιμάσει δεν θα μας βγουν.
2: Εντάξει, αν θέλουμε, μπορούμε άλλη εκπομπή να την κάνουμε πιο εξειδικευμένη. Αυτή να είναι λίγο πιο.
0: Να γνωριστούμε.
1: Εισαγωγική και. Να το θέμα και θα το επεξεργαστούμε μαζί.
2: Α, δεν μπορώ στο πρώτο δεκάλεπτο. Τι έχει δεσμεύσει.
1: Όχι, θα το πει αργότερα. Μετά
0: το 20 λεπτό. Για πες μας για το ουρικό οξύ, για παράδειγμα. Αν σου έρχεται στο. Ξέρω ότι είναι πολύ ειδική ερώτηση.
2: Είναι πολύ ειδική ερώτηση. Θα πρέπει να. Για να μην πάμε κατευθείαν στα τόσο ειδικά, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι η χρήση των βοτάνων, να τα πούμε αρωματικά φυτά, να τα πούμε φαρμακευτικά φυτά, γιατί πολλοί έχουν την τάση να τα διαφοροποιούν. Όταν λέμε βότανο, εννοούμε κάτι το οποίο έχει και κάποιες φαρμακευτικές ιδιότητες. Αυτό συνηθίζεται. Θα πρέπει να πούμε πριν να πούμε συγκεκριμένα πράγματα ότι χρειάζεται πάντα προσοχή. Δεν σημαίνει ότι κάτι το οποίο είναι φυσικό, παύλα φυτικό, δεν μπορεί να είναι τοξικό και δεν μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
0: Έτσι. Ο τρόπος, η χρήση,
2: αυτό να το ξέρουμε. Θα πούμε και για τους τρόπους χρήσης.
1: Είναι πράγματι θεραπευτικά τα βότανα και πού οφείλουν τις θεραπευτικές τους ιδιότητες?
2: Οι θεραπευτικές ιδιότητες οφείλονται σε κάποιες ουσίες που περιέχουν. Έτσι, ένα φυτό περιέχει πάρα πολλές ουσίες. Μπορεί για ένα φυτό οι θεραπευτικές του ιδιότητες να οφείλονται σε κάποιες ουσίες που λέγονται γλυκοσίδια. Έτσι, σε άλλες τώρα πάμε σε εξειδικευμένα πράγματα, πάμε σε χημεία, ας πούμε, πάμε σε βιοχημεία. Σε άλλα μπορεί να οφείλονται στα πικρά στοιχεία που έχει. Να ξεκαθαρίσω το εξής, γιατί πολλοί άνθρωποι και περισσότερο οι γυναίκες ασχολούνται και με αθέρια έλαια. Ένα φυτό μπορεί να έχει άλλη δράση ως αφέψιμα ή σε αλυφή και άλλη δράση, παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το αθέριο έλαιο. Αλλά για να τα πούμε λίγο με τη σειρά, να πω με ποιους τρόπους μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας άνθρωπος ένα φυτό.
1: Και εγώ δεν το κατάλαβα πλήρως.
2: Γιατί κάνοντας ένα τσάι, γιατί ένας τρόπος χρήσης των βοτάνων είναι σε τσάι. Να το πω τσάι για να είναι γνωστό σε όλους.
0: Έτσι.
2: Τώρα, με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε ένα τσάι?
1: Άρα
2: δεν είναι όλοι οι τρόποι.
1: Είναι το τσάι.
2: Ναι. Είναι ένας τρόπος παρασκευής τσαγιού, το αφέψιμα. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Το τι τρόπο επιλέγουμε να κάνουμε ένα τσάι από βότανο παίζει ρόλο. Άλλο είναι το αφέψιμα, άλλο είναι το έγχυμα. Υπάρχει διαφορά.
1: Φέρος.
2: Υπάρχει διαφορά. Τι εννοώ? Το αφέψιμα γίνεται ως εξής. Βάζουμε σε κρύο νερό το φυτό, τη δρόγη, έτσι, και το βράζουμε.
1: Για πόση ώρα?
2: Το βράζουμε για αρκετά λεπτά.
1: Να κοχλάσει δηλαδή το.
2: Ναι, και να βράσει. Ναι. Όχι απλά να κοχλάσει και να το βγάλουμε. Αυτό είναι το αφέψιμα. Το βράζουμε και μετά το αφήνουμε. Δηλαδή μπορούμε να το βράζουμε και 10 λεπτά και να το αφήσουμε στην άκρη για λίγο και μετά να το χρησιμοποιήσουμε.
1: Ναι. Η μάνα μου έλεγε μέχρι να βγάλει το χρώμα του.
2: Αυτό είναι και λίγο μύθος.
1: Ναι.
2: Και για να μάθουνε το τσάι, μη σας πω ότι μια εβδομάδα χρησιμοποιούσε το ίδιο τσάι. Τσάι βουνό. Γιατί νόμιζε ότι... αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Εννοείται να βγάλει το χρώμα.
0: Οπότε...
2: το χρώμα του μπορεί να το βγάλει
0: και ως έγχυμα.
2: Όμως ένα φυτό που δεν έχει εθέρια έλαια. Έχει άλλες όμως ουσίες. Και έχει όμως χρησιμοποιούμε και τους βλαστούς και τα φύλλα. Μπορούμε να το κάνουμε φέψιμα. Ένα φυτό όμως, το οποίο έχει πολλά εθέρια έλαια, που έχει γλυκοσίδια, ή τέλος πάντων λεκτανίνες. Ναι, θα σας πω παραδείγματα. Καλό θα είναι να μην το κάνουμε αφέψιμα. Να το κάνουμε έγχυμα. Το έγχυμα μπορούμε να το κάνουμε με δύο τρόπους. Είτε να ρίξουμε πάνω στο φυτό καυτό νερό, βρασμένο νερό, και να το σκεπάσουμε για λίγη ώρα και μετά να το, για κάποια λεπτά και μετά να το σουρώσουμε, είτε να το βάλουμε μαζί στο κρύο νερό, το εννοώ νερό της βρύσης ή ό,τι χρησιμοποιούμε εμφιαλωμένο, και μόλις στο σημείο βρασμού, μόλις κοχλάσει, μόλις όμως, να το κατεβάσουμε και να το σκεπάσουμε για 5 λεπτά για να το χρησιμοποιήσουμε μετά. Αυτός ο τρόπος, το έγχυμα δηλαδή, είναι καλός για τα πιο ευαίσθητα φυτά. Κατά τη γνώμη μου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το υιοθετήσει όποιος πίνει τσάι από βότανα, είναι ο δεύτερος τρόπος που περιέγραψα. Μ' αρέσει να αυξάνεται σταδιακά η θερμοκρασία του νερού, όντας το βότανο μέσα, και να αφήνει σιγά σιγά τις ουσίες του. Και μόλις, ναι, και μόλις πάρει βράση, μόλις αρχίσει να βράζει, το κατεβάζω και το σκεπάζω.
0: Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ και
2: θα σας πω παραδείγματα σε λίγο.
0: Θα μας πει σε λίγο. Σήμερα όλα μας τα τραγούδια έχουν σχέση με βότανα ή με, τέλος πάντων, δενδροκομεία το λιγότερο. Στη Μαντζουράνα στον Ανθό. Τα περισσότερα δημοτικά. Έχει και ρεμπέτικα. Αγαπάμε ρεμπέτικα. Μία εκτέλεση του 1939 από τον Μιχάλη Καλέργη. Στη Μαντζουράνα στον Ανθό.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Αθήνας δείχνει ότι μιλάμε για κανονική ζούγκλα.
1: Ήταν απαταιώνες, εγώ δεν ξέρω.
2: Η κυρία Ουρανία Στρατηγάκη ήθελε να μας αφαιρεθεί μια εξαφάνιση. Και δεν είχε σπάσει τίποτα.
3: Μια την παλιά του προς τον σκόρερ, τη φεύγει ωραία. Μάλλον απευθείας σαν. Πελαμαχή γίνεται όμως ο λάθος.
4: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.